0: Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: A gente fazendo aquela festa no...

πώς να σ' το πω, λείπαμε. Όμως εγώ

πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Συνέρχεται στις 10 το Εθνικό Συμβούλιο εν ώψη της καθόδου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και των κρίσιμων επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται λίγα 24 ώρα πριν την άφιξη Γκουτέρες. Το πρωί της Τρίτης έχουν προγραμματιστεί χωριστές συναντήσεις του Αντώνιο Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες, ενώ θα ακολουθήσει το βράδυ κοινό δείπνο. Την Τετάρτη το πρωί θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση και θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα. Αύριο Σάββατο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει στην Αθήνα για ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, μετά τις επαφές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενδέχεται να συναντηθεί και με τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλ Φίτο. Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πολύ πιθανό να έχει συνάντηση και με την προσωπική επασταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίνη, η οποία σήμερα θα έχει κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιτάν. Σε δηλώσει, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η επιθυμία της Λευκωσίας είναι να αξιοποιηθεί η κινητικότητα που υπάρχει στο Κυπριακό και η οποία, όπως τόνισε, εν πολλής δημιουργήθηκε μέσα από την στρατηγική της ελληνοκυπριακής πλευράς. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιον Γκουτέρες 27-29 Ιουλίου στην Κύπρο για συνομιλίες με τους ηγέτες πραγματοποιείται στο πλαίσιο πολύ έντονων πολιτικών προσπαθειών εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής απεσταλμένης για το Κυπριακό Μαρία Άγγελα Ολκίν, δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αρμόδιος για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις Jean-Pierre Lacroix στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφος της Βρυξέλλες. Ο κύριος Λακρουά πρόσθεσε ότι ελπίζει η επίσκεψη να προσφέρει επιπλέον βήματα προόδου στο πολιτικό μέτωπο. Μιλώντας για την UNFICIP, σημείωσε ότι η δράση της ειρηνευτικής δύναμης σχετίζεται άμεσα με την πολιτική διαδικασία γιατί αφορά τη δημιουργία συνθήκων επιτόπου που να ευνοούν τη συνέχιση των πολιτικών προσπαθειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Σε συνέντευξη στον ιστότοπο Αξιός, σημείωσε πως αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή». Ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ακόμη το Ισραήλ θα συμμετείχε σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί, προσθέτοντας πάντως ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη συνδρομή των Ισραηλινών. Λίγη ώρα αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι από τούδε και στο εξής οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σημειώνει ακόμη ότι η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων για σκοπούς αποζημίωσης είναι μια απολύτως δίκαιη ενέργεια. Την ίδια ώρα, εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στην περιοχή. Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ακόμα ένα κύμα σφοδρών επιθέσεων σε βάρος του Ιράν. Για 13ο συνεχόμενο βράδυ σφυροκόπησαν οι ιρανικές θέσεις, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η μείωση της απειλής για την εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, στην ιρανική πρωτεύουσα ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για αντιμετώπιση πυραυλικής επίθεσης. Πολλές εκρήξεις σημειώθηκαν στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ιράν καθώς και στις ακτές της νήσου Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν επίσης στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν και σε άλλες ιρανικές πόλεις. Νωρίτερα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμινα της χώρας αντιμετώπισε με επιτυχία ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη ενέργεια ο πλευράς Τεχεράνης. Σύμφωνα με αναφορές στον Ισραηλινό τύπο, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν μπορεί να επιδιώξει να παρασύρει το Ισραήλ σε νέα σύγκρουση, ενδεχομένως αναλαμβάνοντας το ίδιο την πρώτη επιθετική ενέργεια.

Σήμερα, αμέσως μετά την εκπνοή των προσωρινών τελωνιακών επιβαρύνσεων που είχε επιβάλει τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση Τραμπ, θα τεθούν σε εφαρμογή δασμοί οι οποίοι αναμένεται να επηρεάσουν 60 οικονομίες, μεταξύ των οποίων και αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένα προϊόντα των χωρών αυτών που εισάγονται στις ΗΠΑ θα επιβαρυνθούν με τελωνιακούς δασμούς από 10 έως 12,5%. Σε αριθμό προϊόντων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Βρετανία, το Μεξικό και τον Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν δασμούς 10%. Για τα υπόλοιπα κράτη που επηρεάζονται, περίπου 40 στο σύνολο, ανάμεσά τους η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ελβετία και η Νότια Κορέα, θα επιβληθούν δασμοί 12,5%. Η ενέργεια και οι πρώτες ύλες αναμένεται να εξαιρεθούν από τον κατάλογο.

Αποκαταστάθηκε πλήρως γύρω στα μεσάνυχτα η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού, 7 και πλέον ώρες μετά την ανατροπή φορτηγού που μετέφερε χαλίκια. Ως αποτέλεσμα του ατυχήματος προκλήθηκε για ώρες χάος στην κυκλοφορία των οχημάτων. Αρχικά έγινε μετακίνηση του φορτηγού οχήματος και ακολούθησαν εργασίες.

κιλών κοκαίνης και πέραν το 12 κιλών κάναβης τον Νοέμβριο του 2024 και διερεύνηση από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών καταχωρήθηκε υπόθεση εναντίον 4 ατόμων 34, 35 και 52 ετών. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η ΙΚΑΝ σε συνεργασία με τη ΜΟΚΑΣ πραγματοποίησε οικονομική έρευνα εναντίον των κατηγορουμένων, στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων χρηματικά ποσά και αυτοκίνητα.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την ποιότητα του νερού στην παραλία της Τίμης, διαβεβαιώνει ο αντιδήμαρχος Γιώργος Πολυκάρπου, σχολιάζοντας στο σταθμό μας παράπονα επισκεπτών για εμφάνιση λιμάτων στη θάλασσα. Ο αντιδήμαρχος της Τίμης ανέφερε ότι η αρμόδια λειτουργή κυβερνητικών τμήματων και ο υγειονομικός λειτουργός του Δήμου Ιεροκηπίας επισκέφθηκαν την περιοχή και δεν εντόπισαν ρήπανση. Ωστόσο, πρόσθεσε, λήφθηκαν δείγματα νερού και θα γίνουν αναλύσεις. Επικαλούμενος στις απόψεις που εξέφρασαν αρμόδιοι λειτουργοί, ο αντιδήμαρχος Τίμης απέδωσε τα παράπονα στην εμφάνιση ορισμένων στοιχείων που αποδίδεται, όπως είπε, στην αποσύνθεση των φυκιών. Πρόσωπο κοινής αποδοχής που θα αναλάβει την Προεδρία της ΕΔΕΚ στο μεταβατικό στάδιο μέχρι το συνέδριο εισηγείται ο τέος βουλευτής του κόμματος Ηλίας Μυριάνθους. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κύριος Μυριάνθους κάλεσε όλα τα μέλη και ιδιαίτερα τα στελέχη της ΕΔΕΚ που μετέχουν στα συλλογικά όργανα να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών και να αφήσουν στην άκρη προσωπικές επιδιώξεις και στόχους. Ο Ηλίας Μυριάνθους υπενθύμησε ότι στο παρελθόν ο ίδιος είχε εισηγηθεί ως πρόσωπα κοινής αποδοχής κατάλληλα να αναλάβουν ως μεταβατικοί πρόεδροι της ΕΔΕΚ τον Γκούλη Μαυρονικόλα, τον Σάβα Ηλιοφώτου ή τον Σοφοκλή Σοφοκλέους. Δεν επιλέγουμε πορίσματα ούτε τα ερμηνεύουμε κατά το δοκούν ανάλογα με το αν αφορούν δικά μας πρόσωπα ή πολιτικούς αντίπαλους, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος η βουλευτής του Δυσσή Νικολέτα Κωνσταντίνου για το πόρισμα του ποινικού ανακριτή για το Video Gate. Είμαστε απέναντι σε όσους καλλιεργούν τοξικότητα, μηδενισμό και λάσπη και έχουν ως αυτό σκοπό την καλλιέργεια σκιών μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν το πολιτικό τους αφήγημα. Τα ερωτήματα, οι αμφισβητήσεις και οι προβληματισμοί που εγείρονται, πρόσθεσε, πρέπει να απαντηθούν μέσα από την προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία. Η νομική υπηρεσία οφείλει να μελετήσει το συντομότερο το πόρισμα και το σύνολο του μαρτυρικού υλικού για να αποφανθεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής, είπε η Νικολέτα Κωνσταντίνου, θα συνέλθει εκτάκτως για να συζητήσει το θέμα στις 31 Ιουλίου. Έκκληση στους εργοδότες να συμμορφωθούν με τους κανόνες που ισχύουν για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της υγρασίας, απίφθινε μέσω του Ραδιοκόσμος ο προϊστάμενος του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας στην ΠΑΦΟ Γιώργος Κατσονούρης. Μπορεί, όπως είπε, η πορτοκαλή προειδοποίηση χθες της Μετρολογικής Υπηρεσίας να μην αφορούσε την ΠΑΦΟ, όμως πρόσθεσε, οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να ελέγχουν και να καταγράφουν σε κάθε εργοτάξιο τη θερμοκρασία και την υγρασία και να διαφοροποιούν ανάλογα το πρόγραμμα των εργασιών ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων. Αυτό το πλαίσιο, είπε ο κ. Κατσονούρης, ισχύει από το 2014 και σε περίπτωση που παραβιάζεται λειτουργοί του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας μπορούν, όπως ανέφερε, να επιβάλλουν πρόστιμο ή και να ασκήσουν ποινικές διώξεις. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ προχωρά άμεσα στην έκδοση διατάγματος αναστολής εργασιών σε βάρος ιδιοκτήτη τεμαχίου γης σε περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Αναβαργού και Άρμου, όπου το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες χωρίς την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια. Η απόφαση λήφθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΑ, Χαράλαμπου Πιτοκοπίτη, με τη συμμετοχή λειτουργών του Τμήματος Αδειοδότησης και του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού. Όπως δήλωσε ο κ. Πιτοκοπίτης, οι εργασίες αφορούσαν την ισοπαίδωση ιδιωτικού τεμαχίου, ωστόσο κατά την εκτέλεσή τους δημιουργήθηκαν υψηλά πρανή και εκτεταμένη.

Εξκαφές, για τις οποίες απαιτείται προηγουμένως η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, κάτι που δεν έγινε. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ ανέφερε ότι το διάταγμα αναστολής εργασιών αναμένεται να εκδοθεί άμεσα προκειμένου να διακοπούν οι εργασίες, ενώ στη συνέχεια θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λήψη περαιτέρω ποινικών μέτρων σε σχέση με τις παράνομες εξκαφές και ισοπεδώσεις. Σε εντατικοποίηση των ελέγχων για τη χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας προχωρούν Δήμος Πάφου και Τροχέα μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησηφόρου, ο υπεύθυνος της Τροχέας, υπαστυνόμος Ανδρόνικος Τσαπής, ο υπεύθυνος οδικής ασφάλειας Χρήστος Λιασίδης και η υπηρεσιακή λειτουργή του Δήμου, οι οποίοι αξιολόγησαν την εφαρμογή της νομοθεσίας και τα δεδομένα που επικρατούν στην πόλη. Όπως συμφωνήθηκε, οι έλεγχοι θα ενισχυθούν με ιδιαίτερη έμφαση στις εταιρείες ενοικίασης συσκευών προσωπικής κινητικότητας που δραστηριοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη δημοτική άδεια. Ο Δήμος προειδοποιεί ότι θα αξιοποιήσει όλα τα μέσα που προβλέπει νομοθεσία, ακόμα και την εξασφάλιση διατάγματος αναστολής λειτουργίας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η αστυνομία έχει αρμοδιότητα για την επιβολή της νομοθεσίας και την καταγγελία των παραβάσεων, ενώ ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την αδειοδότηση των εταιριών ενοικίασης και τη διαχείριση των δημόσιων χώρων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η χρήση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας επιτρέπεται σε δρόμους με ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και σε ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες και κοινόχρηστους χώρους ποδηλάτων και πεζών όπου υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Αντίθετα, η κυκλοφορία τους απαγορεύεται σε πλατείες και πεζόδρομους, εκτός αν οι χώροι αυτοί έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ως επιτρεπόμενοι. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τη διακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Δήμος Πάφου και Τροχέα διαμηνύουν ότι η συνεργασία τους θα συνεχιστεί με στόχο την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης.

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς πραγματοποίησε συνάντηση με το Διευθυντή του Τμήματος Δασών Σάβα Ιεζεκίλ και εκπροσώπους του τμήματος με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της ανάδειξης του φυσικού της πλούτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προώθηση του οικοτουρισμού, την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους για την υλοποίηση δράσεων που θα αναδείξουν τα φυσικά πλεονεκτήματα της πόλης Χρυσοχούς και θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία.

0: Ο Δήμος Ιεροκηπίας παρέλαβε χθες ένα σύγχρονο φορτηγό 8x4 στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 21-27 και του προγράμματος του Τμήματος Περιβάλλοντος Μείωσης Στερεών Δημοτικών Αποβλήτων, Παραλουλιακών Ξενοδοχειακών Μονάδων και Συναφών Χώρων Παραγωγής Αποβλήτων σε επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Το νέο όχημα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας, ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και στην ορθολογική διαχείριση των στερεών δημοτικών αποβλήτων. Μέσα από συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού του, ο Δήμος αποβλέπει σε ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για την κατασκευή βελτίωση χώρων δημόσιας υγιεινής, κατασκευή επιδιόρθωση πολυπόμενων τμήματων του έργου, δημιουργία δικτύου υποδομών δημόσιων συγκοινωνιών και δημόσιας υγιεινής σε Πάφο και Γεροσκήπου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ανοιχτή συγκέντρωση για την αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών οργανώνει το Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας. Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Γιαννάκης Κόνικος, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, κάλεσε τους κατοίκους της κοινότητας και τους ιδιοκτήτες γης να παραστούν σε συγκέντρωση στις 31 Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της νέας εκκλησίας της Τάλας στις 7 το απόγευμα. Ο Απόλλωνας πέτυχε επιβλητική εκτός έδρας νίκη με 4-0 χθες βράδυ επί της Dylan Gory στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Για την ίδια διοργάνωση η ΑΕΚ ιτήθηκε εντός έδρας με 1-0 από την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Σε αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League η Πάφος ιτήθηκε με 2-0 από τη Χάιντουκ στο Σπλίντ της Κροατίας. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Χριστίνας Πολιτίδου στην Αγίου Αντωνίου και Λεωφόρου Ποσειδώνος στην Κάτω Πάφο και στην πόλη της Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν κυρίως νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και να καταστούν σταδιακά κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, να ενισχυθούν και να πνέουν γενικά μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά στα παράλια ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά. Ωστόσο, σύντομα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και αργότερα τοπικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά στις περιοχές του εσωτερικού ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά και τα ανατολικά. Το Σάββατο το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο ιδιαίτερα σε παράλιες περιοχές. Τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος. Θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση για να παραμείνει στα ίδια επίπεδα την Κυριακή και να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές. Τη Δευτέρα όμως αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: συνέρχεται στις 10 το Εθνικό Συμβούλιο εν ώψη της καθόδου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και των κρίσιμων συζητήσεων για το Κυπριακό. Σημαντικότητα τέτ θα έχει σήμερα στην Άγκυρα η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτιέρες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Διπλωματική πηγή των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι θα χρειαστούν απτά αποτελέσματα κατά τις επαφές του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο προκειμένου να συγκληθεί διευρυμένη διάσκεψη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Επί του πεδίου πάντως η κατάσταση παραμένει εκτός ελέγχου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκόπησαν για 13η νύχτα την Ιρανική επικράτεια. Αποκαταστάθηκε πλήρως τα μεσάνυχτα η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού 7 και πλέον ώρες μετά την ανατροπή φορτηγού που προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 μαθήματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 94 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσογούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 2622 2240 και 2622 2250. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να μας ακούτε και από την ιστοσελίδα Cosmos News. Λοιπόν, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα ασχολούνται και με τις χθεσινή παρέμβαση του ποινικού ανακριτή του κυρίου Πασχαλίδη σε σχέση με το πόρισμά του για το Vindiogate. Ο ίδιος, παρότι στην πρώτη ανακοίνωση δεν έκανε οποιαδήποτε αναφορά για διώξεις, για ποινικές ευθύνες, χθες είπε ότι εισηγήθηκε ποινικές ευθύνες στον Γενικό Εισαγγελέα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα με τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Χρήση Παντελίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Παντελίδη. Είσαστε ακόμη ενεργός, παρότι πλησιάζουμε τον Αύγουστο, έτσι.
1: Παραμένουμε στην καθημερινή
0: εργασία. Περιμένετε τον ασχηματισμό και μετά να πάτε διακοπές.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια... δεν επηρεάζομαι από είτε τον ανασχηματισμό είτε οτιδήποτε άλλο. Η σύζυγος μου είναι αυτοεργοδοτούμενη, οπότε οι αυτοεργοδοτούμενοι
0: ουσιαστικά
1: μόνο τον Αύγουστο, για την ακρίβεια μόνο τον Αύγουστο έχουν περιθώριο που πηγαίνει και ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Μάλιστα. Πώς σας φάνηκε αυτή η ανακοίνωση του κυρίου Πασχαλίδη χθες εσάς?
1: Εμφανώς προβληματική να τη χαρακτήριζα, διότι έχει προκαλέσει πολύ περισσότερα ερωτήματα από αυτά που υπήρχαν πριν κυκλοφορήσει, να είμαστε ειλικρινείς. Και η αρχική ανακοίνωση, ας το πούμε, της περίληψης και όσα δήλωσα χθες, τα οποία σε αρκετά μεγάλο βαθμό είναι και σε αντίθεση ή σε αντίφαση με αυτά που είχαν δηλωθεί εξ αρχής. Επομένως,
0: διότι όλοι διερωτηθήκαμε καλά, εάν πράγματι έχει εισηγηθεί διώξεις, είναι δυνατόν να μην το είχε αναφέρει αυτό στην πρώτη ανακοίνωσή του?
1: Ακριβώς αυτό, και προκαλεί εντύπωση, γιατί ο συντάκτης, να το πω έτσι, των ανακοινώσεων είναι το ίδιο πρόσωπο. Να αναλάμβανε άλλος να κάνει, αν θέλετε, την πρώτη ανακοίνωση και να βγει μετά ο κύριος Πασχαλίδης για διευκρινήσεις, πάλι θα υπήρχε πρόβλημα, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά εκεί να δεχτούμε ότι υπάρχει αυτή η ασυνεννοησία. Εδώ πώς γίνεται το ίδιο πρόσωπο να αφήνει πίσω μια τόσο σημαντική πληροφόρηση, γιατί περί αυτού πρόκειται, αφέθηκε πίσω μια πάρα πολύ σημαντική
0: Πτυχή, ίσως θα ήταν διαφορετική η συζήτησή μας από τις 20 Ιουλίου, από την ανακοίνωση, αν συμπεριλαμβάνονταν μέσα ακριβώς αυτή η αναφορά που έκανε χθες. Θα ήταν διαφορετική η συζήτηση.
1: Τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη θα ήταν πράγματι εντελώς διαφορετική, γιατί η αρχική μου αντίδραση στην ανακοίνωση, την πρώτη ανακοίνωση, ήταν η ενόχλησή μου για το γεγονός ότι φαίνεται να απαλλάσσονται πρόσωπα τα οποία έχουν μιλήσει με τον τρόπο που έχουν μιλήσει, έχουν υπονοήσει ή εννοήσει ποινικά αδικήματα, ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, έχουν μιλήσει προσβλητικά για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και μου προκάλεσε εντύπωση το ότι όλοι αυτοί παραμένουν εντελώς εκτός του οποιοδήποτε κάντρου. Χθες ακούσαμε ότι εισηγείται και ποινικές διώξεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο ίδιος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να δώσει απαντήσεις, ή η Γενική Εισαγγελία, η οποία επίσης έχει το πόρισμα στην κατοχή της, στο σύνολο του πορίσματος, και θα πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Και δεν είναι ζήτημα ούτε αντιπολίτευσης, ούτε περιέργειας, ούτε κουτσομπολιού. Είναι ζήτημα διαφάνειας και αποτελεσματικής λειτουργίας του θεσμού.
0: Και ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, όπου υπάρχει μια γενική απαξίωση και αμφισβήτηση θεσμών κλπ. Όταν έχουμε το διορισμό ενός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για να διερευνήσει αυτή την υπόθεση και βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, κύριε Παντελίδη, νομίζω ότι όχι μόνο δεν μειώνουμε αυτές τις ανησυχίες και την αμφισβήτηση, αντίθετα πολλαπλασιάζεται, έτσι.
1: Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο, και όπως είπα αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες, η αξιοπιστία των θεσμών και η κοινωνική οργή για τον τρόπο λειτουργίας της πολιτείας και των θεσμών πηγάζει κυρίως από πράξεις ή παραλήψεις της εισαγγελίας, και το πρόβλημα είναι ότι η κοινωνία εκτονώνει αυτή την οργή πάντα στα κόμματα, συγγνώμη, που είναι και τα μόνα τα οποία μετέχουν σε εκλογές. Γιατί ξέρετε, δεν θα παραλείψω να θυμίζω πως το νομοθετικό πλαίσιο για όλα αυτά που συζητάμε είναι πλήρες, και εν πάση περιπτώσει βελτιώνεται διαρκώς με βάση και τις εισηγήσεις και της νομικής υπηρεσίας και όλων αυτών. Επομένως, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ιστοπεδωτικά φταίνε όλοι οι θεσμοί για όλα, ή φταίνε δυσανάλογα θεσμοί όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων και το νομοθετικό σώμα, ναι, για πράγματα, για αποφάσεις άλλων.
0: Πώς μπορεί τώρα να διασωθεί αυτή η διαδικασία από τη μια, και από την άλλη να δοθεί διέξοδος στο τι γίνεται? Θα ήταν μια λύση να δοθεί το πόρισμα στη δημοσιότητα, και πότε μπορεί να γίνει αυτό?
1: Μια λύση θα ήταν αυτή, ναι, χωρίς να γνωρίζω τις νομικές ψυχές αυτής της μια τέτοιας εξέλιξης, αλλά ναι, η δημοσιότητα και η διαφάνεια θα βοηθούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό την ενθάλετε αποκατάσταση του κύρους της όλης διαδικασίας. Γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι αναπόφευκτα τα ερωτήματα ή η καχυποψία η οποία προκύπτει από κάτι τέτοιο, και θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη.
0: Άρα την επόμενη εβδομάδα την επόμενη εβδομάδα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή θεωρείτε ότι θα πρέπει να ζητηθεί και να υπάρξει ανταπόκριση από την πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα?
1: Θα πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση σίγουρα. Δεν είναι ζήτημα το τι υποχρεούται κάποιος να κάνει ενώπιον της Βουλής, είναι και ζήτημα το τι ο ίδιος θα επιδιώξει να κάνει, ακριβώς υπηρετώντας τη διαφάνεια και την ενημέρωση καλύτερα.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο σε αυτή την υπόθεση, κύριε Παντελίδη, θεωρείτε?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο ανώτερος θεσμός αυτής της πολιτείας. Το τι θα μπορούσε να κάνει στην προκειμένη περίπτωση, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Είναι μια ποινική διαδικασία, ποινική έρευνα, η οποία είχε ανατεθεί σε ποινικούς ανακριτές. Επομένως, οφείλω να είμαι δίκαιος και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ως προς τις περιορισμένες δυνατότητες που έχει και με βάση το Σύνταγμα και με βάση την αποστολή του. Εκτιμώ όμως ότι και ο ίδιος προβληματίζεται από όλο αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται, και από το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά ένα πόρισμα, αντί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα, προκαλεί πολύ περισσότερα ερωτήματα με τον τρόπο με τον οποίο δημοσιοποιείται.
0: Και κυρίως για αυτά τα οποία ο ίδιος ο ποινικός ανακριτής ανέφερε. Τώρα, αν είναι άλλα τα ευρήματά του και άλλα ανέφερε, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω και την ηλικία του ανθρώπου, την ακριβή ηλικία του ανθρώπου, γιατί μετά από κάποια χρόνια δεν ξέρω αν έχουμε όλη την επάρκεια.
1: Εντάξει, δεν θα ήθελα να σκεφτώ με αυτόν τον τρόπο, για όνομα του Θεού, γιατί εντάξει, μετά αντιλαμβάνεστε... Θα τεθούν όλα υπό αμφισβήτηση και δεν θα βγούμε από μέσα.
0: Ναι, αλλά επειδή επαναδιορίστηκε τώρα στην αρχή διερεύνησης παραπονών κατά της αστυνομίας και τώρα βλέπουμε ήξεις αφήξεις για ένα πόρισμα το οποίο το αναμέναμε για μια πολύκροτη υπόθεση και έχουμε αυτές τις αντιφατικές σε πολύ μεγάλο βαθμό αναφορές, εγώ τουλάχιστον σκέφτηκα και αυτό το ενδεχόμενο, δεν ξέρω, πέρασε από το μυαλό μου, πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
1: δεν θα ήθελα να το επαναλάβω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Περιμένετε, είπα κάτι για τον ανασχηματισμό νωρίτερα, αλλά υπάρχει αναμονή και από την πλευρά σας για τους διορισμούς του συμμικρατικούς οργανισμούς, για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Έχετε κάποια χρονοδιαγράμματα?
1: Είναι δύο ξεχωριστά ζητήματα. Ο διορισμός συμμικρατικών οργανισμών είναι κάτι που σίγουρα θα γίνει, καθώς λήγουν οι θητείες αρκετών από αυτούς. Ναι. Και ασφαλώς είμαστε και για αυτό το ζήτημα σε μια διαβούλευση. Ο ανασχηματισμός είναι ένα αποκλειστικό δικαίωμα και εξουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, για τον οποίο μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γνωρίζει πότε και αν και πώς ακριβώς θα γίνει. Προφανώς ως Δημοκρατικό Κόμμα...
0: Εσείς ζητήσατε να προηγηθούν οι διορισμοί των ημικρατικών συμβουλίων ή ο ανασχηματισμός?
1: Δεν γνωρίζω να έχει μπει σε μια τέτοια λεπτομέρεια η γραμματεία του κόμματος που συναντάται με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτά τα ζητήματα, κύριε Λάνο.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι λίγαν συντόμως θα έχουμε ενδεχομένως τις επόμενες λίγες ώρες ή ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Πληροφορία. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, γεια χαρά.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.
0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Είμαστε κυρίες και κύριοι 17 λεπτά πριν από τις 8. Σήμερα είναι και η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων στο ΚΕΝ ΠΑΦΟ. Αρκετοί παράγοντες της πόλης μας είναι καθοδόν για το ΚΕΝ. Θα γίνει νωρίς το πρωί πριν πιάσουν ζέστες ή πριν να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας. Δυστυχώς έχουμε και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας σήμερα και το βαθμός δυσφορίας είναι μεγάλος. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΕΟΑ, τον Χαράν από Πιτοκοπίτη. Καλή σας μέρα, κύριε Πιτοκοπίτη. Είσαστε και εσείς, αντιλαμβάνομαι, καθοδόν, έτσι, για το ΚΕΝ.
1: Καλημέρα, Κώστα μου. Ναι, είμαστε καθοδόν για το ΚΕΝ εδώ στην Αναρίδα, που θα είναι η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων.
0: Μάλιστα, νέο αίμα στην Εθνική Φρουρά.
1: Λοιπόν,
0: είχαμε τις τελευταίες ημέρες κάποιες παρεμβάσεις του οργανισμού με αφορμή και καταγγελίες οι οποίες είχαν γίνει για μια υπόθεση εκεί μεταξύ κονιών, αναβαργού κλπ. Τι ακριβώς, τι περίπτωση είναι αυτή? Είχαμε την περασμένη εβδομάδα, σας είχαμε φιλοξενήσει για άλλη μια παρομοίου τύπου επέμβαση σε ρέμα στην Τάλα. Θυμάστε εκείνη την υπόθεση για την οποία μας είχατε πει ότι θα στέλνατε εκεί και επιτόπου λειτουργό σας για να ληφθούν κάποια μέτρα.
1: Μάλιστα. Η περίπτωση εδώ στο αναβαργός με άρμουν, αγαπητέ Κώστα, πρόκειται για έναν ιδιοκτήτη τεμαχίου γύρω στα 7 δεκάρια σε γεωργική ζώνη, ο οποίος είχε αρχίσει από πριν 6-7 μήνες κομματουργικές εργασίες στο τεμάχιόν του, με σκοπό, όπως μας είχε αναφέρει, να το ισοπεδώσει, να προχωρήσει σε δημιουργία αναβαθμίδων για να μπορεί να καλλιεργηθεί και να φυτευτεί, να αξιοποιηθεί γεωργικά δηλαδή.
0: Είναι για γεωργική αξιοποίηση, δεν έχουμε την ανέγερση καμιάς έπαυλης δηλαδή?
1: Όχι. Να πούμε ότι επειδή τα μέτωπα που δημιουργούσαν ήταν μεγάλες οι κλίσεις και τα μέτωπα των αναβαθμίδων ήταν ψηλά, χρειαζόταν να εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια, πράγμα το οποίο δεν έπραξε.
0: Ακόμη και αν δεν είναι για οικιστικούς σκοπούς, κύριε Πιτοκοπίτη, χρειάζεται να γίνει αυτό.
1: Ναι, άμα υπάρχει αλλαγή της μορφολογίας του εδάφους και δημιουργία αναβαθμίδων με μέτωπα πέραν των 1-2 μέτρα, χρειάζεται πολεοδομική άδεια. Τον είχαμε προειδοποιήσει ότι ή έπρεπε να σταματήσει ή έπρεπε να υποβάλει αιτήσεις για να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες. Σταμάτησαν τις εργασίες, εν πάση περιπτώσει. Τις τελευταίες μέρες, μετά από καταγγελίες και από διερεύνηση του θέματος από λειτουργών του τμήματός μας, διεφάνεινε ότι ο συγκεκριμένος πολίτης είχε προχωρήσει στη μεταφορά ογκολήθων στο τεμάχιόν του και τοποθετούσαν στα πρανή με στόχο να συγκρατήσει τα υλικά, ούτως ώστε να μην φεύγουν, να μην έχουμε διάβρωση εκεί. Πράγμα το οποίο πάλι χρειάζεται.
0: Παλαιότερα γινόταν με ξερολιθιές όλα αυτά, έτσι.
1: Εντάξει. Αυτό σε μετέφερε ο κόρυφος, εν πάση περιπτώσει. Μετά που ήρθαμε στην αντίληψη του οργανισμού αυτό το πράγμα, προειδοποιήθηκε και πάλι, συνέχιζε αυτός να μετακινά τις πέτρες στο τεμάχιο κτλ. Οπότε δοθήκαν οδηγίες των νομικών σύμβουλων, ούτως ώστε, αντιλαμβάνομαι, μέχρι σήμερα πιθανότατα να βγει διάταγμα αναστολής εργασιών στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή είναι η φύση της, από τη μια της καταγγελίας,
1: αλλά και της
0: παρέμβασης, γιατί αρχικά μας δόθηκε η εντύπωση ότι πρόκειται για μια ανάπτυξη εκεί, με όλα αυτά τα οποία ζούμε στην επαρχία μας τα τελευταία χρόνια. Το μυαλό καθενός όταν βλέπει χωματουργικές εργασίες πάει ότι κάποιος εκεί κτίζει και επεμβαίνει παράνομα για να κτίσει
1: οικοδομές κλπ. Αγαπητέ Κώστα, πρόκειται για έναν μικροϊδιοκτήτη Κύπριον, 7 δεκάρια το τεμάχιον του. Υπάρχουν κλίσεις εκεί, οπότε για να αξιοποιηθεί γεωργικά σίγουρα πρέπει να γίνουν χωματουργικές εργασίες, αλλά επαναλαμβάνω, έπρεπε να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες ή έπρεπε να μείνει στον βαθμό που δεν θα χρειαζόταν να εξασφαλίσει άδεια. Οι εργασίες που προέβηκαν χρειάζεται και επιβάλλεται να εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια. Είναι το οποίο κάτι που δεν έπραξε, γι' αυτό και εμείς προχωρούμε με τη λήψη δικαστικών μέτρων.
0: Για την άλλη περίπτωση, εκεί στην Τάλα, είχαμε καμιά εξέλιξη, κύριε Πιτοκοπίτη?
1: Η εξέλιξη που υπάρχει εκεί είναι ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, από ό,τι έχω ενημερωθεί, έχει διαπιστώσει ότι εκεί οι χωματουργικές εργασίες που γίνονταν από τον ιδιοκτήτη δεν παρεμβαίναν στο παρακείμενο αργάκι. Mm-hmm. Διότι και η μεγαλύτερη φασαρία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εκεί γινόταν και επικαλούν τον αυτοί που διαμαρτύρονταν ότι έχει αλλοιωθεί εκεί το αργάκι, υπήρξε επέμβαση μέσα στο αργάκι, πράγμα το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι δεν συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει.
0: Οι υπόλοιπες, με εξαίρεση αυτό που λέτε ότι δεν διαπιστώθηκε επέμβαση στην κήτη του ποταμού, οι υπόλοιπες εργασίες εκεί γίνονται νόμιμα, υπάρχει δηλαδή σχετική άδεια?
1: Ο συγκεκριμένος είχε υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδεια για γεωργική αποθήκη και από ό,τι ενημερώνομαι δεν πρέπει να απορρίφθηκε το αίτημα του, εν πάση περιπτώσει, για αρέγερση οτιδήποτε εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει οτιδήποτε εκεί που έχει, θα πρέπει να απομακρυνθεί, έτσι?
1: Ναι, και ήδη θα πρέπει να υποβάλει αίτηση κανονικά, θέλει να κάνει οτιδήποτε άλλο. Και ότι εκεί, για να είσαι και ενήμερος, είναι για τεμάχιον, είναι σε γεωργική ζώνη και φάπτεται το τεμάχιο σε οικιστική. Οπότε υπάρχουν και πολλές πιθανότητες τώρα με τις αλλαγές των ζωνών το συγκεκριμένο τεμάχιο να μπει και σε ζώνη αναπτύξης.
0: Μάλιστα. Κύριε Πιτοκοπίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λόγω άλλων υποχρεώσεων που είχαν οι καλεσμένοι μας, έπρεπε να προτάξουμε, να αλλάξουμε λίγο τον προγραμματισμό της εκπομπής μας, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε και τους φιλοξενούμενους μας, να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Λοιπόν, ήδη αναφέρθηκα το πρωί σε κάποιους από τους τίτλους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Πολίτη, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Δίωξη τεσσάρων για εμπορία επιρροής. Εισήγηση με επιφυλάξεις από τον ποινικό ανακριτή για την υπόθεση Video Gate». Την ποινική δίωξη τεσσάρων προσώπων για το αδίκημα της εμπορίας επιρροής βάσει της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της διαφθοράς εισηγείται ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης στο πόρισμά του για την υπόθεση Video Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες του πολίτη, η εισήγησή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα συνοδεύεται ωστόσο από σειρά επιφυλάξεων ως προς την στοιχειοθέτηση του αδικήματος. Μεταξύ των τεσσάρων που θα ελεγχθούν περιλαμβάνονται, όπως έγραψε και χθες ο πολίτης, η πρώην Υπουργοί Γιώργος Λακοτρύπης και Γιώργος Λιλίκας. Μετά τον καταιγισμό των επικρίσεων που δέχεται για το πόρισμά του, ο κ. Πασχαλίδης έλυσε χθες τη σιωπή του, αποκαλύπτοντας ότι εισηγήθηκε τη δίωξη πολιτικών και μη εκτεθειμένων προσώπων. Ωστόσο, στην ανακοίνωσή του την περασμένη Δευτέρα, η λέξη δίωξη δεν περιλαμβανόταν πουθενά. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, από το κυκλοφοριακό κομφούζιο που δημιουργήθηκε χθες το βράδυ, γράφει η εφημερίδα «Απίστευτο, 7 ώρες για μία ανατροπή». Μόνο στην Κύπρο συμβαίνουν αυτά. Από ανατροπή φορτηγού και πτώση χαλικιών στο αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού γύρω στις 4:30 το απόγευμα, διακόπηκε η κυκλοφορία προς Λεμεσού και η μία λωρίδα προς Λευκοσία. Εκατοντάδες οδηγοί και συνεπιβάτες εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους επί ώρες, αφού η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως γύρω στα μεσάνυχτα, δηλαδή 7 ώρες μετά το συμβάν. Τόσο καλά. Έκθεση ΟΟΣ Άγια Κύπρο. Δύο συντάξεις δεν φτάνουν για φροντίδα. Στο 230% του διάμεσου εισοδήματος φτάνει το κόστος της κατοίκων φροντίδας ηλικιωμένου με σοβαρές ανάγκες στην Κύπρο. Η κρατική στήριξη παραμένει ανεπαρκής, αφήνοντας οικογένειες και ηλικιωμένους χωρίς δίκτυο προστασίας απέναντι στο κίνδυνο φτώχειας που προκαλεί η φροντίδα. Ασθένεια εισπυροδοειδών. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι καθήλωσαν την ασιατική ψήλα. Καρποφόρησαν μετά από περίπου ένα χρόνο οι κοινές προσπάθειες των επιστημόνων της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον. Μετά την απελευθέρωση κοινού ωφέλιμου εντόμου, οι αριθμοί της ασιατικής φύλας των εσπυριδοειδών, ο οποίος αφάνισε εκατομμύρια εσπυριδοειδή διεθνώς, μειώθηκαν στην Κύπρο σημαντικά. Παραδίδονται οι πλατείες Ακρόπολης και Αλκής, μεταμορφώνεται το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας. Δύο γυναίκες ερευνώνται για το βίντεο των ΑΜΕΑ ανώτατο στο κενό έφεση για τις θηρίδες Τζαπούρα. Διοικητικό Συμβούλιο ΑΕΚ, προτεραιότητα η ασφάλεια εφοδιασμού. Στάση προθέρμανσης η Ολκίν τα λέει σήμερα με Φιντάν στην Άγκυρα. Καθόλου τυπική και διαδικαστική δεν θεωρείται η σημερινή στάση της Μαρίας Άγγελα Ολκίν στην Άγκυρα και η εκεί συνάντησή της με τον Χακάν Φιντάν. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, δασικές πυρκαγιές στις φλόγες, η Νότια Ευρώπη, πύρινη λέλαπα σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους ενώ τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Φεντόροφ άνοιγμα από Ζελένσκι, του πρότεινε θέση αντιπροέδρου με αρμοδιότητα στις καινοτομίες στον στρατό. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, τιμωρία για την ΑΕΚ στην αρένα και θα παίξει ρέστα στη Ρουμανία, τετραπέρατος στη Γεωργία ο Απόλλωνας και άνετος στην Ρεβάνς. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Ο οδικός χάρτης 500 εκατομμυρίων. Αποκαλυπτικό, λέει η εφημερίδα. Ποια έργα θα δώσουν ανάσα στο κυκλοφοριακό της Λεμεσού. Εξαγγέλλονται σήμερα τα έτοιμα σχέδια που αλλάζουν την επαρχία. Οι νέοι άξονες, οι παρκαμπτήρια, οι κυκλικοί κόμβοι και οι λεωφοριολωρίδες. Η στρατηγική για την ανάσχεση του κυκλοφοριακού εμφράγματος στη Λεμεσού παρουσιάζεται σήμερα στους Δήμους από τον Υπουργό Μεταφορών. Τα μεγάλα οδικά και πολυοδομικά έργα κοστολογούνται στα 493 εκατομμύρια και αναμένεται να δώσουν λύσεις στο καθημερινό μαρτύριο της κίνησης στους δρόμους της Λεμεσού. Η πλειονότητα των μεγάλων παρεμβάσεων παραμένει στο στάδιο των ρυθμιστικών και κατασκευαστικών μελετών. Άλλα έργα βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Εκτός από τη νέα δέσμη έργων υποδομής, ο Αλέξης Βαφεάδης θα ζητήσει να κατευθούν εισηγήσεις και από τους ίδιους τους δήμους. Στο κόκκινο ο καύσωνας. Οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν χθες σε υποχρεωτική διακοπή όλων των υπεύθυνων εργασιών και των υπηρεσιών delivery. Την ίδια ώρα η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας χτύπησε ιστορικό ρεκόρ. Το τμήμα Δασών απευθύνει έκκληση προς το κοινό να αποφεύγει δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Από σήμερα πάντως η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή. Ανταγωνισμός υποψηφίων για σχολές της Ελλάδας. Τον βαθμό που χρειάζονται υποψήφοι για Πανεπιστήμια Ελλάδας θα ανακοινώσει σήμερα η Υπηρεσία Εξετάσεων. Μεγάλος ανταγωνισμός για σχολές υψηλού ενδιαφέροντος. Ποιες οι βαθμολογίες για τους υποψηφίους της Κύπρου. Απειλές Τραμπ, οι ενέργειες των Χούθη βαραίνουν το Ιράν. Τέλος στα αυθαίρετα στο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας. Η επαρχιακή διοίκηση προχώρησε σε κατεδαφίσεις παραπηγμάτων και απομάκρυνση τροχόσπιτων στο χώρο του Land of Tomorrow, ενώ εντοπίστηκαν και υποστατικό με αμίαντο που θα αποξηλωθεί με ειδικά μέτρα ασφάλειας. Αυθόδης πυρετός, 33.000 χειρίδια οδηγούνται σε άμεση θανάτωση. Μέχρι 33.000 χειρίδια οδηγούνται σε θανάτωση σε μια προσπάθεια να συγκρατηθεί η κατάρρευση των τιμών μετά την εμφάνιση του αυθόδους πυρετού και τη διαχείριση των τεραστίων πλεονασμάτων στην αγορά που δημιουργούνται λόγω της απαγόρευσης εξαγωγών. Διαδικτυακή απάτη προς έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες 40χρονος Ρώσος υπήκοος. Εξελίξει σε υπόθεση που παρακολουθεί στενά η Μόσχα. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε αίτημα του Σεραχουντίν Ακιουλάεφ για έκδοση με το οποίο θα έμενε ελεύθερος. Κρατείται στην Κύπρο από το Μάιο του 2025. Επιστολή προς τα κόμματα. Οι πρακτικές δυσκολίες για την οριζόντια. Το θέμα επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο με αφορμή την επιστολή προσωπικότητων προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ποιες οι δυσκολίες για εφαρμογή της. Εθνικό Συμβούλιο. Ασκήσεις επί χάρτου με το μάτι στην Άγκυρα. Συσκέψεις και συζητήσεις σε αναμονή της επίσκεψης Γκουτιέρες αλλά κυρίως της συνάντησης Ολκίν-Φιντάν. Βίντεο προεδρικού πρωταγωνιστές ελέγχονται για εμπορία επηρεασμού. Η διευκρινιστική ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη βάζει το περιβόητο βίντεο στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης με το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού να μπαίνει σε πρώτο πλάνο. Αντίστροφη μέτρηση για το κέντρο δηλητηριάσεων. Θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση προετοιμασία και για τη λειτουργία του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων. Είναι ένας ακόμη τίτλος στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας και συνεχίζουμε με την Χαραυγή η οποία έχει κύριο τίτλο «Ακριβό ρεύμα, ρήπη, τώρα και τώρα διακοπές». Οι πολίτες πληρώνουν ξανά την κυβερνητική αποτυχία και την απουσία σχεδιασμού. Οι πολίτες πληρώνουν το κόστος των ενεργειακού ναυαγίου με πανάκριβο ρεύμα, εκατοντάδες εκατομμύρια για ρήπους και διακοπές ηλεκτροδότησης εν μέσω καύσωνα, κατήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ζήτησε την άμεση σύσταση έκτακτου Συμβουλίου Ενεργειακής Ασφάλειας και Επάρκειας με δεσμευτικές αποφάσεις και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Την ίδια ώρα η ζήτηση ηλεκτρισμού κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ, ενώ βλάβες επεπαλαιωμένες μονάδες ανέδειξαν ξανά την ευαλωτότητα του συστήματος. Συντεχνίες της ΑΕΚ ανέστηλαν τα μέτρα τους θέτοντας μπροστά το δημόσιο συμφέρον και καταγγέλλοντας την κυβερνητική αδράνεια. Η κυβέρνηση πάντως ζητά υπομονή μέχρι το 27 μεταθέτοντας τις βασικές λύσεις για τα επόμενα χρόνια. Μικρή ανάσα δροσιά στο Σαββατοκύριακο, επιστροφή στα σαραντάρια από βδομάδας. Πυρκαγιές, ζέστη, ξηρασία και άνεμοι δοκιμάζουν την ετοιμότητα του κράτους. Διπλωματικός πυρετός εν ώψη της καθόδου Γκουτιέρες. Κινητικότητα εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζει την προσπάθεια. Η Ολκίν μεταβαίνει στην Άγκυρα, η κοινωνία στέλνει μήνυμα υπέρ της επανένωσης και της ομοσπονδιακής λύσης. επιδότηση ρεύματος ζητά η ΕΚΙΣΥ, επιδότηση του κόστους ηλεκτρισμού, εντατικούς ελέγχους στις στέγες ηλικιωμένων και λειτουργία κλιματιζόμενων χώρων ζητά η ΕΚΙΣΥ, τονίζοντας ότι κανένας ηλικιωμένος δεν πρέπει να στερείται τη χρήση κλιματιστικού. Υγεία, νέες δυνατότητες στο ΓΕΣΥ για συνταγές, προεγκρίσεις και κατακεκλημένους ασθενείς. Παιδεία, στο τραπέζι ο εξυγχρονισμός του συστήματος διορισμών και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Ξανακτυπά δυνατά η εμπορική καρδιά της Λάρνακας μετά την μεγάλη ανάπλαση, θεσμική διαπλοκή, πολιτική διαφθορά και ένα πόρισμα υποβαριά σκιά, γράφει η εφημερίδα. Με αφορμή τις νέες δηλώσεις του ποινικού ανακριτή του κυρίου Πασχαλίδη χθες. Στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Απόλλωνας έστησε πάρτι στη Γεωργία, Ομόνια έθεσε τις βάσεις και θα πάει στο Καζακστάν για να τελειώσει τη δουλειά. Αυτά λοιπόν από την πρώτη σελίδα και της Χαραυγής, και θα ολοκληρώσουμε με την αλήθεια. Την Δευτέρα φαφλατισμοί, την Πέμπτη ποινικές διώξεις, γράφει η εφημερίδα. Video gate, ο Πασχαλίδης κατηγορεί για διαστρέβλωση εντός εισαγωγικών, αλλά η πρώτη του ανακοίνωση άφησε εκτός την εισήγηση για ποινικές διώξεις. Η ανακοίνωση της Δευτέρας πρόβαλε ότι δεν παραβιάστηκε ο ποινικός κώδικας και ότι δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε μεμπτό σε σειρά πτυχών, χωρίς να αναφέρει καθαρά ότι διαπιστώθηκαν άλλα ποινικά αδικήματα. Ο Ανδρέας Πασχαλίδης αποκάλυψε χθες ότι εισηγήθηκε ποινικές διώξεις πολιτικά εκτεθειμένων και άλλων προσώπων βάσει της ειδικής νομοθεσίας κατά της διαφθοράς. Η εντύπωση συνολικής απαλλαγής κυριάρχησε σε ολόκληρο το ειδησιογραφικό σύστημα, επειδή αυτό ακριβώς εξέπεμπε η πρώτη δημόσια παρουσίαση των συμπερασμάτων. Ο ποινικός ανακριτής καλεί τους επικριτές του να σιωπήσουν, ενώ η δική του δεύτερη ανακοίνωση αποκαλύπτει ότι το κρισιμότερο έβριμα δεν είχε γνωστοποιηθεί με σαφήνεια στην πρώτη. Δεν έχουν λύση, συνεχίζουμε στην τύχη. Όσο αντέχουν οι πεπαλαιωμένες μονάδες της ΑΕΚ θα έχουμε ρεύμα. Ο Τραμπ αναδημοσίευσε εγκομιαστική αναφορά του Μιχάλη Δαμιανού στο πρόσωπό του και ο Υπουργός Ενέργειας το ερμήνευσε ως επιβεβαίωση ότι η Κύπρος αποτελεί αξιόπιστο εταίρο στην ενεργειακή ασφάλεια. 3-24 ώρα για το επόμενο βήμα. Κυπριακό, Άγκυρα, Λευκοσία και Βρυξέλλες κλείνουν τις τελευταίες εκκρεμότητες πριν από την άφιξη Γκουτιέρες στην Κύπρο. Η Λευκοσία προετοιμάζει θέσεις και συμμαχίες, ο Έρχιουρμαν ζήτει συμφωνημένη μεθοδολογία και η Ολκίνα να ζητεί στην Άγκυρα το περιθώριο που θα επιτρέψει στον Γκουτιέρες να ανακοινώσει συνέχεια. Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Αρχηγών, ενώ αύριο ο Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει στην Αθήνα για τελικό συντονισμό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη. Μοκάς, δίμευση περιουσίας 165.000 ευρώ κατηγορούμενων σε υπόθεση ναρκωτικών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα και τα τρία βασικά της επιτόκια παρά την υψηλή αβεβαιότητα. Πυρκαγιά Λεμεσού, ένα χρόνο μετά εξακολουθούμε να μην θέλουμε να μάθουμε με τους ίδιους σχεδιασμούς σε ακόμα ένα επικίνδυνο καλοκαίρι. Δολοφονία ποινικολόγου. Κάμερες αποτυπώματα και ένα τραυματισμένο χέρι οδήγησαν στον δράστη, ο οποίος ομολόγησε. Πύρινη κόλαση. Φλέγεται η Νότια Ευρώπη. Τρεις πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους. Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία παραδόθηκαν στις φλόγες. Και στην αθλητική της εφημερίδας, έπος Απόλλωνα, ήταν σοκ για την ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η NeoChrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την NeoChrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Έχουμε, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον... Μία εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει, όχι εξελίξεις, αλλά όχι ευχάριστες εξελίξεις σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς και για την υπόθεση αυτή του δρόμου, ο οποίος, του αυτοκινητόδρομου, συμβόλαιο το οποίο είχε διακοπεί με την Ιντρακάτ, έχασε την έφεση Κυπριακή Δημοκρατία που είχε ασκήσει στο εφετείο, σε επίπεδο εφετείο, με την Ιντρακάτ για την επίσπευση της δικαστικής διαδικασίας. Αυτό ήταν το ζήτημα το οποίο εξετάστηκε και δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απορρίφθηκε.

αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι θα συνεχίζεται και δεν ξέρω εγώ για πόσο καιρό ακόμα αυτή η διαφορά, η δικαστική διαμάχη της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Τμήματος Δημοσίων Έργων με την Ίντρα Κάτε για την πρώτη φάση του έργου. Και δεν ξέρουμε αν στο τέλος της ημέρας αυτή η ιστορία θα ανατρέψει και ενδεχομένως και τους σχεδιασμούς που είναι σε εξέλιξη.

0: και χρέη εκπροσώπου τύπου του στο Δήμο της Πάφου, ατύπος δηλαδή, ο Χρήστος ο Χρήστου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο ακροατέστα.
0: Λοιπόν, πάντως σας ευχαριστούμε. Εμάς μας εξυπηρετείτε για την ενημέρωση όταν χρειαζόμαστε κάτι από τον Δήμο. Υπάρχει ένα σημείο αναφοράς.
1: Δηλαδή, και εμάς μας εξυπηρετείτε γιατί μας δίνετε δυνατότητα να διαχέουμε πληροφόρηση προς τους δημότες μας.
0: Όταν μια τοπική αρχή δεν έχει να κρύψει τίποτε, δεν φοβάται να απαντά σε ερωτήματα όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, που οι οποίοι τρέμουν να απαντήσουν στα ερωτήματά μας.
1: Και να τονίσω ότι ουδέποτε μου έχετε δώσει τις ερωτήσεις προηγουμένως.
0: Καλά, αυτό εννοείται. Πολλές φορές δεν σας λέω καν τι θα σας ρωτήσω. Και για ποιο θέμα θα μιλήσουμε. Λοιπόν. Θέλω καταρχήν να μας πείτε, παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος Πάφου Κονιών, έτσι, από την
1: κυκλοφορία. Έμειναν κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά τα πεζοδρόμια, καθαριότητα. Αυτό θα γίνουν συντοχρόνως. Το επόμενο χρονικό διάστημα κάθε μέρα θα γίνονται κάποια έργα βελτίωσης του δρόμου.
0: Τώρα να διευκρινίσουμε ότι δεν παραδόθηκε το σύνολο του έργου τώρα. Παραδόθηκε ένα μέρος του έργου, αντιλαμβάνομαι, που διευκολύνει την αμφίδρομη κίνηση, έτσι.
1: Αυτός ήταν ο σκοπός, δηλαδή να διευκολύνουμε τους δημότες.
0: Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, όπως προβλέπετε στα συμβόλαια δηλαδή. Απλώς τώρα
1: θα προσπαθήσουμε και νωρίτερα. Αυτό ήταν το δύσκολο κομμάτι. Θα προσπαθήσουμε και νωρίτερα.
0: Ναι, απλώς κάνω αυτή τη διευκρίνηση γιατί, ξέρετε, λένε πολύ δύσμα καλά, αυτό είναι το έργο που γινόταν εκεί. Αλλά δεν είναι, αυτό είναι τώρα ένα μέρος του έργου. Το άλλο κομμάτι, από την άλλη πλευρά, θα ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά μέχρι τότε θα διευκολύνεται η τροχαία κίνηση. Αυτή ήταν η επιδίωξη.
1: Πάρα πολύ σωστά. Και ακόμα και αυτό το κομμάτι, όπως έχω αναφέρει, χρειάζονται να γίνουν αρκετά έργα με σκοπό την βελτίωση της εικόνας αυτού του κομματιού του οποίου έχουμε δώσει.
0: Ναι, μπορεί, άρα λοιπόν μπορεί να είναι η πρόσβαση, να αποκαταστάθηκε η πρόσβαση, χρειάζεται όμως προσοχή από τους διερχόμενους σε εκείνο το σημείο που στενεύει ο δρόμος, έτσι.
1: Σίγουρα, ο στόχος μας είναι να διευκολυθεί ο κόσμος που κυκλοφορεί, χρησιμοποιεί αυτό το οδικό δίκτυο. Και ταυτόχρονα θα γίνονται και κάποιες εργασίες.
0: Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να διευκρινίσουμε μαζί σας είναι, επειδή βγήκε μια ανακοίνωση προχθές από το Δήμο Πάφου ότι προκηρύσει νέο διαγωνισμό για τους χώρους υγιεινής τουαλέτες. Και διερωτήθηκα, μα καλά, πριν από λίγο καιρό εξετάζατε τις προσφορές για το ζήτημα αυτό. Είχαν προκηρυχθεί παλαιότερα δηλαδή προσφορές. Τι έγινε και έχουμε ξανά προσφορές, τι μεσολάβησε. Τρίτη είναι τέταρτη, γιατί είχε συμπεριληφθεί το έργο αυτό, είχε συμπεριληφθεί στο έργο εκείνο που είχαν γίνει τότε για τους σταθμούς λεωφορείων, αν θυμάστε. Ήταν μέρος του έργου τότε και η χορηγή. Και δεν έγινε ποτέ εκείνο και το κομμάτι. Είχε αφαιρεθεί στο τέλος από το συμβόλαιο.
1: Ας μην ασχοληθούμε με τα παλαιότερα, ασχοληθούμε με τα πρόσφατα. Η τελευταία φορά, πολύ σωστά όπως έχετε αναφέρει, προκηρύχθη ο διαγωνισμός. Είχαμε δύο προσφοροδότες. Όμως υπήρχε μια μεγάλη διαφορά στο κόστος. Ενώ η προεκτίμηση δαπάνης ήταν της τάξης τους γύρω στο 1.520.000, από ό,τι θυμάμαι, ήταν κατά 200.000 πιο πάνω. Οπότε, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τέτοιες περιπτώσεις, έχουν κληθεί σε διαπραγμάτευση για να χαμηλώσει η τιμή, αν είναι δυνατόν, σε επίπεδα που μας επιτρέπει η σχετική νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, προσπάθησαν. Χαμήλωσαν τη συνολική προσφορά που έχουν κάνει, αλλά πάλι ήταν εκτός των διαδικασιών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου, υποχρεωθήκαμε και ακυρώσαμε τον διαγωνισμό. Βρήκαμε τους λόγους, έγινε επανεκτίμηση του κόστους της προσφοράς και αυτή τη στιγμή ανέβηκε στο 1.822.000. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ενδιαφέρον αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Αυξήθηκε δηλαδή σχεδόν κατά 300.000 ευρώ η εκτίμηση, έτσι.
1: Τώρα, αυξήθηκε

0: να μην αφήνουμε και λανθασμένες εντυπώσεις. Ίσως υπήρχε και κάποιο πρόβλημα στην προεκτίμηση της δαπάνης. Το ότι ήταν χαμηλή επανεκτιμηθήκε από συγκεκριμένους εκτιμητές που είναι η δουλειά τους. Mm-hmm. Μας έχουν συμβουλεύσει ότι ήταν όντως χαμηλή η προεκτίμηση και το ανεβάσαμε. Ξέρετε, πάντοτε προσπαθούμε να είμαστε πιο κάτω από τις εκτιμήσεις των ειδικών, για να σπρώχνουμε και τους εν δυνάμει υποψηφίους να μην ανεβάζουν, να περιορίζονται όσο το δυνατόν κοντά
1: θυμάστε στην πόσο ήταν, θυμάστε πόσο ήταν οι προσφορές, οι προηγούμενες προσφορές που πήρατε, κύριε Χρήστο?
0: Ήταν κοντά σε αυτή την προεκτιμήση, ήταν κοντά στο 1.800.
1: Α, ήταν κοντά, μάλιστα.
0: Ναι, ήταν κοντά στο 1.800.
1: Μάλιστα. Άρα και η δική σας στη συνέχεια μελέτη, επανεκτίμηση μάλλον του κόστους, σας οδήγησε στο να ανεβάσετε αυτήν την το προϋπολογιζόμενο κόστος.
0: Ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι όντως ήταν αρκετά χαμηλή η προεκτίμηση δαπάνης που είχαμε εντάξει στους όρους του διαγωνισμού.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν και ελπίζετε τώρα να έχετε και περισσότερους προσφοροδότες, έτσι?
0: Πάντα αυτό ελπίζουμε, να έχουμε ενδιαφέρον έτσι ώστε να επιλέγουμε τον καλύτερο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, χθες έγινε μία σύσκεψη. Θυμάστε ότι στις συνομιλίες που είχαμε μαζί σας το είχαμε θέσει, τι γίνεται με τους πεζόδρομους, τι γίνεται με τα πατίνια, ότι είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση. Είχαμε και εμείς συνεχή παράπονα από πολίτες. Μας έλεγε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών, ο κ. Αμβροσιάδης, ότι επειδή και ο ίδιος περπατάει εκεί στην περιοχή τα πρωινά, βλέπει την κατάσταση και έχουν δίκιο οι πολίτες που διαμαρτύρονται. Χθες είχαμε λοιπόν αυτή την σύσκεψη συντονισμού με την τροχέα Πάφου, με την αστυνομία Πάφου. Τι θα κάνετε?
0: Η οποία είναι η δεύτερη, μπορώ να πω, για το συγκεκριμένο.
1: Αποτελέσματα όμως θέλουμε από τις συναντήσεις.
0: Ναι. Αποφασίστηκε ήδη από χθες. Κάτω υπήρχε αστυνομία κάτω στο παραλιακό μέτωπο και άρχισαν οι καταγγελίες. Οι καταγγελίες συνεχίζονται, άρχισαν εδώ και αρκετό καιρό. Εκείνο που αποφασίστηκε είναι μηδενική ανοχή στους χώρους εκείνους που απαγορεύεται η διακίνηση των συσκευών ατομικής κινητικότητας. Η αστυνομία θα επεμβαίνει και θα καταγγέλει. Από την άλλη, θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο δραστικοί, δηλαδή θα εξετάζονται αυτές οι εταιρείες οι οποίες ενοικιάζουν αυτά τα μηχανάκια. Mm. Και σύμφωνα με τον περιδήμων νόμο και ιδιαίτερα τον νέο περιδήμων νόμο όπως έχει τροποποιηθεί, αυτές οι εταιρείες χρειάζονται διαδιαδότηση από τον εκάστοτε τοπική αρχή.
1: Mm.
0: Ως εκ τούτου επικεντρωνόμαστε και στην ουσία. Άρχισαν ήδη από χθες η εξέταση.
1: Άρα πιθανό να ανακαλέσετε και άδειες αν κάποιοι δεν συμμορφώνονται με το πλαίσιο.
0: Εκτόσον έχουμε διαβεβαιώσεις από τις υπηρεσίες χθες, πιθανό να μην έχει εκδοθεί καμία άδεια για τέτοιου είδους εργασία. Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Θα γίνει σήμερα εξέταση, δεν είναι, 3-4 εταιρείες είναι.
1: Ναι.
0: Θα γίνει σήμερα ο έλεγχος και ανάλογα με την βοήθεια του νομικού μας συμβούλου θα βρούμε εκείνα θα ακολουθήσουμε εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Αυτός ο οποίος έχει ένα πατίνι ή αγόρασε στο παιδί του ένα τέτοιο ηλεκτρικό πατίνι, μπορεί να το πάρει και να πάει στο κάστρο στην πλατεία του Μεσαιωνικού κάστρου και να κάνει να κόβει βόλτες εκεί?
0: Το οποίο βγήκε από τη χτεσινή σύσκεψη είναι ότι αυτές μόνο άτομα με κινητικά προβλήματα.
1: Άλλο εκείνο μπορούμε να το δούμε. Μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Και οι άνθρωποι αυτοί συνήθως κινούνται με πάρα πολύ μικρή ταχύτητα και δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα και κανένας δεν διαμαρτύρεται όταν δει έναν άνθρωπο με κινητικά προβλήματα να είναι πάνω σε ένα τέτοιο όχημα.
0: Πάρα πολύ σωστά. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι αυτά τα μηχανάκια μπορούν να κυκλοφορήσουν σε ποδηλατόδρομους και σε άλλους χώρους οι οποίοι φέρουν κατάλληλη σήμαση, αφού προηγουμένως οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τοποθετηθεί θετικά σε ένα νότιμο της αρμόδιας αρχής. Και αυτή η χώρη θα μπαίνει κατάλληλη σήμανση. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο θα εξεταστεί σε περίπτωση που υπάρχουν κάποια αιτήματα και για τον Δήμο Πάφου, αν θα επιτραπεί σε κάποιον χώρο η ΟΗ για τη χρήση αυτών των μηχανάκια, αυτών των
1: συσκευών
0: ατομικής κινητικότητας, ναι, πέραν από τους ποδηλατόδρομους.
1: Ναι. Στη Μακαρίου, για παράδειγμα, τώρα, στην Πάφου Χρυσάνθου, σε αυτούς τους δρόμους, σε αυτούς τους πεζόδρομους, επιτρέπεται να διέρθει...
0: Μα εκείνη είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Που κυκλοφορούν πεζοί να απολαύσουν αριστερά και δεξιά, τα καταστήματα επικεντρώνονται πάνω στα προϊόντα και αντιλαμβάνεστε η προσοχή απορροφάται.
1: Δεν μπορούν να κινούνται εκεί πατίνια, λοιπόν.
0: Όχι. Εκεί που μπορούν να κινούνται αυτά τα πατίνια είναι, όπως σας έχω πει, χώροι οι οποίοι θα πρέπει εκ των προτέρων να αδειοδοτηθούν. Τώρα, αν υπάρχει ένα αίτημα για τους σχετικούς δρόμους να επιτρέπεται αυτό ή όχι, γενικά σύμφωνα με τις πρόσεις της νομοθεσίας, θα μπορούσε να εξεταστεί. Ναι.
1: Πάντως και στην Ελλάδα, έχει γίνει το τελευταίος μία συζήτηση για το ποιοι δικαιούνται να κυκλοφορούν και πού με πατίνια. Δηλαδή πρέπει να είναι ηλικία άνω των 16 χρονών, να απαγορεύεται δηλαδή να χρησιμοποιούν κάτι.
0: Βλέπετε, υπάρχουν όροι. Ναι.
1: Ναι. Και ότι επιτρέπεται σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι 30-50 χιλιόμετρα μέχρι 50 χιλιόμετρα. Δηλαδή εντός κατοικημένων περιοχών σε δρόμους μπορούν να κυκλοφορούν υπό αυτό το όριο. Αν το όριο ταχύτητας είναι παραπάνω, απαγορεύεται. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν, δηλαδή όλοι ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο, από τη μία να μην απαγορεύσουν αυτή την δυνατότητα που έχει κάποιος, γιατί είναι μια λύση για πάρα πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα στην Κύπρο σωστά, που δεν έχουμε μέσα ουσιαστικά δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς, να μπορούν να κυκλοφορούν, να πάνε στη δουλειά τους κλπ. Σε άλλες χώρες επιτρέπεται τα πατίνια να τα πάρουν και στα τρένα και στα λεωφορεία κλπ. Υπάρχουν λύσεις δηλαδή που πρέπει, και υπάρχει και εμπειρία σε χώρες δηλαδή.
0: Πάρα πολύ σωστά. Μα γι' αυτό και ο νομοθέτης έχει...
1: Όταν έχουμε κάνει όλα δύσκολα, περίπλοκα, κύριε Χριστού, όλα είναι δύσκολα και περίπλοκα. Δηλαδή κάποιος ο Βρετανός ο οποίος έρχεται στην Κύπρο σήμερα, ή κάποιος Πορτογάλος ή κάποιος Ούγγρος που στη χώρα τους επιτρέπονται αυτά και κυκλοφορούν ελεύθερα και το φέρνει μαζί του γιατί λέει είναι ένας τρόπος για να δω την πόλη, για παράδειγμα, έρχεται εδώ και είναι προεκπλήξω. Πού να μάθει δηλαδή ποιοι δρόμοι, σε ποιους δρόμους επιτρέπεται, σε ποιους πεζόδρομους κλπ. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα... Ακόμα και εμείς τώρα που το συζητούμε, αν μπούμε σε λεπτομέρεια πού επιτρέπεται και πού δεν επιτρέπεται, θα βρεθούμε σε χάος.
0: Πολύ σωστά, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, απόλυτα. Από την άλλη όμως, πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα τόσο από τουρίστες όσο και από δημότες που περπατούν αμέρινα με τα παιδιά τους μέσα σε συγκεκριμένους δρόμους και από δίπλα τους, από αριστερά, από δεξιά, ξαφνικά, επειδή δεν υπάρχει και ο θόρυβος, είναι αθόρυβα αυτά τα πράγματα,
1: ναι.
0: Ξαφνικά βλέπεις από αριστερά και δεξιά να φεύγει μια τέτοια συσκευή με ορατούς τους κινδύνους, και έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα και δυστυχήματα τον τελευταίο χρόνο. Άρα δεν είναι άσπρο μαύρο εκείνο που θέλω να πω. Μελετώνται τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης και θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό, να μελετηθεί ο συγκεκριμένος δρόμος που πιθανόν να υπάρχει αίτημα και να μπουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες να επιτρέπουν και στους χρήστες αυτούς που χρησιμοποιούν ο δικός αυτόν τον δρόμο και σε αυτούς, αλλά πάντα με προϋποθέσεις. Από την άλλη, έχετε πει 30 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει? Αυτά τα πατίνια δεν είναι 30 χιλιόμετρα. Έχει πατίνι που πάει 90 και 80 χιλιόμετρα. Θα στήσουμε εκεί μια συσκευή μέτρησης αυτής της ταχύτητας? Και αν προσέξετε κι εσείς, θα δείτε ότι κανένας δεν πάει με 30 χιλιόμετρα ή 20 χιλιόμετρα. Δυστυχώς, οι νέοι μας τα χρησιμοποιούν με πολύ αυξημένες ταχύτητες.
1: Ναι, το οποίο είναι ίσως παράγοντας... είναι και αυτό κάτι το οποίο μπορεί να εκτιμηθεί, δηλαδή να υπάρχει ρύθμιση ότι στην Κύπρο δεν επιτρέπεται να εισάγονται ή να κυκλοφορούν πατίνια με ταχύτητες πάνω από 30-40 χιλιόμετρα. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή.
0: Πάρα πολύ σωστό. Αυτό ακριβώς που έχετε πει. Άρα ενδεχομένως σε κάποιο στάδιο της αδειοδότησης θα πρέπει να περνούν από ένα έλεγχο, να υπάρχει ένας κοφτής, ένας στόπερ ηλεκτρικό ή οτιδήποτε μηχανικό, να περνούν από MOT και να αδειοδοτούν, διότι ναι, και να θέλεις να αυξήσεις τη συγκεκριμένη ταχύτητα πάνω από τα 30 χιλιόμετρα, δεν μπορείς.
1: Δεν μπορείς, ακριβώς, ναι.
0: Βλέπετε, είναι όλα αυτά τα οποία όμως θα πρέπει να εξεταστούν με κάθε σοβαρότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα παραλάβετε σήμερα ένα όχημα, κάτι είδα που παραλάβατε ήδη, το έχετε στα χέρια σας.
0: Πολύ σωστά, να θυμίσω ότι αυτό είναι ένα απόκτημα το οποίο προέρχεται από τη συμμετοχή του Δήμου Πάφου σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πριν από 4-5 χρόνια, με μεγάλη επιτυχία. Είχαμε κατεφέρει να εξασφαλίσουμε για το Δήμο Πάφου πέραν του 1.800.000 ευρώ αξίας διαφόρων οχημάτων και αντικειμένων, με σκοπό να βελτιώσουμε την αποκομιδή των σκυβάλων, διαλογή στην ποιητή και να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα διάφορα ρεύματα από κλείδων, τα οποία στη συνέχεια θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε κάποιους στόχους, που οι στόχοι είναι μπροστά μας να μειώσουμε όσο το δυνατόν πιο κάτω το όγκο των αποβλήτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν σήμερα παραλαμβάνουμε και ένα όχημα το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ για τη συλλογή των κλαδεμάτων και άλλων ογκωδών αντικειμένων.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι ένα αντίστοιχο, δεν ξέρω αν είναι διαφορετικού τύπου, ένα αντίστοιχο φορτηγό χθες παρέλαβε 8x4, παρέλαβε χθες και ο Δήμος Ιεροκηπίας.
0: Να πω ότι...
1: Δεν είναι το ίδιο, έτσι, είναι άλλο.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Ακριβώς το ίδιο, γιατί το πρόγραμμα...
1: Ναι, εννοώ ότι δεν είναι κοινό. Κάθε Δήμος δηλαδή έχει...
0: Ακριβώς, μέσα στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο έχουμε εντάξει στον διαγωνισμό που είχαμε συμμετάχει και τους υπόλοιπους Δήμους, λόγω του ότι δεν έχουν οι υπόλοιποι Δήμοι, όπως είναι ο Δήμος Πέγιας, Κάμα, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, δεν είχαν οργανωμένη υγειονομική υπηρεσία, παρόλο που είχαν έναν υγειονομικό λειτουργό που μας βοήθησε στα μέγιστα. Είχαμε εντάξει και τους υπόλοιπους Δήμους και μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτά έχουν εξασφαλίσει και εκείνοι έναν κονδύλι, όχι τόσο σημαντικό όπως είχε εξασφαλίσει ο Δήμος Πάφου λόγω και έκτασης και πληθυσμού.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρήστου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, για χαρά. Bye.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα.

Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε πόλη Χρυσοχούς. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος ο Γιώργος Γεωργίου. Είχαμε προχθές ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με δύο παιδιά, έναν 22χρονο Ελληνοκύπριο και μία 29χρονη από τη Γερμανία, επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία έφυγε από, από τον δρόμο υπό συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε δέντρα, σε προστατευτικά αντικείμενα έξω από το δρόμο, με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να τραυματιστούν σοβαρά. Ο 22χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε σοβαρή κατάσταση, 29χρονη φέρει κατάγματα στα άκρα. Το σημειώνουμε αυτό γιατί είχαμε δεχτεί και το Σαββατοκύριακο παράπονα από πολίτες ότι δεν υπάρχει, ότι είναι ελλιπής η αστυνόμευση στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς, και μας είχαν αναφέρει, το είχαμε συζητήσει αυτό και με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, ότι δηλαδή έχουμε στην πόλη Χρυσοχούς δεν υπάρχει αυτή η αστυνόμευση που θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτήν την κατάσταση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός στην περιοχή. Και ήρθε και είχαμε κάνει αναφορές στις μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες, με ψηλές ταχύτητες εντός κατοικημένων περιοχών, με πειραγμένες εξατμίσεις νεαρούς οι οποίοι κινούνται σε έναν τροχό με τις μοτοσυκλέτες τους γυμνοί, χωρίς κανένα προστατευτικό μέσο κλπ. Και μάλιστα περνούν και σε απόσταση μικρή δίπλα από την αστυνομία πολλές φορές, ή από κάποιο περιπολικό της αστυνομίας. Υποσχέθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα σχεδιαστεί και η αύξηση της αστυνόμευσης στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου. Έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί θέλω ένα σχόλιο σας για το ζήτημα αυτό, τα παράπονα δηλαδή που ακούμε για την αστυνόμευση στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς.
1: Καλημέρα, φίλε Κώστα. Καταρχάς να πούμε να είναι περαστικά στα δύο παιδιά που νοσηλεύονται. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Όσο αφορά την αστυνόμευση, και εμείς με τη σειρά μας πριν τρεις εβδομάδες, συζητώντας με τον Δήμαρχο και με τις υπηρεσίες εκεί του Δήμου, είχαμε μπει να σταλεί μια επιστολή προς την αστυνομία, να ζητάμε περαιτέρω έλεγχο και ειδικά τώρα αυτόν το διάστημα.
0: Ενίσχυση καταρχήν του τοπικού αστυνομικού σταθμού, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Πολύ σωστά τα έχετε πει. Και αναμέναμε και αναμένουμε να γίνει η ενίσχυση, γιατί ως ο πρόλογος σου ήταν πολύ σωστός. Υπάρχουν πολλά παραπτώματα με μηχανές, με ανήλικους να οδηγούν αυτοκίνητα. Και συμβαίνουν καθημερινώς αυτά και θέλουμε σίγουρα άμεσα τη βοήθεια της αστυνομίας για να μπορούν να μην θρυνούμε θύματα καθημερινώς.
0: Ναι. Και δεν μπορεί ένας πολίτης που βλέπει ένα νεαρό να τον σταματήσει ή να του κάνει παρατήρηση, γιατί μπορεί να το πληρώσει και πολύ ακριβά αν κάνει κάτι τέτοιο. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γι' αυτό το λέω. Είναι η αστυνομία που πρέπει να παρεμβαίνει και όχι οποιοδήποτε πολίτης να βγει έξω να φωνάζει ή να τους βάζει τις φωνές και να βρίσκεται στο τέλος της ημέρας και τραυματισμένος στον δρόμο.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά και η ευκαιρία και εμείς σαν γονείς πρέπει να
0: εκείνο
1: δούμε,
0: είναι διαφορετικό αυτό, ναι. Εμείς ως γονείς, ναι. Αλλά όταν αγοράζουμε εμείς ως γονείς τα παιδιά μας τη μηχανή και βλέπουμε ότι το παιδί έχει τη μηχανή, κυκλοφορεί και η εξάτμισή του ξεσηκώνει όλη τη γειτονιά και δεν μας κόφτει, και το απολαμβάνουμε κάποιοι, έχουμε και εμείς ευθύνη, έτσι.
1: Σίγουρα. Εδώ δεν γίνεται ο τροχονόμος του Δήμου να κάνει παρατήρηση σε κάποιον νεαρόν και να του σταματάει και να του λέει πια στον πατέρα μου ρε πέτου το και να ξεκινάμε τη μοτόρα να φεύγει.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε τώρα για παιδιά 13-14 χρονών, 12. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο λόγος που είχαμε διευθετήσει αυτή τη συνομιλία μας ήταν οι συνεχιζόμενες αναφορές που γίνονται σε σχέση με την επέκταση του λιμανιού. Κάποιοι εκφράζουν ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κάποιοι καταγγέλνουν ότι εκεί επιχειρείται μία ανάπτυξη που θα λιώσει τη γραφικότητα της περιοχής. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε χθες και μία παρέμβαση της Αρχής Λιμένων, η οποία δίνει απαντήσεις, κύριε Γεωργίου, σε ό,τι αφορά την επέκταση του λιμανιού, ένα έργο της τάξης των 40-50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι. Δεν έχω δει την ανάπτυξη. Ναι. Εγώ γνωρίζω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι εχθές και με την κυρία Λοϊζίδου και με τον Δήμαρχο, οι οποίοι είχαν κάνει μια συζήτηση, ένα διάλογο στην τηλεόραση. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι, και γνωρίζω ότι έχει υποβληθεί μελέτη εκτίμησης πόσο στο περιβάλλον, στο τμήμα περιβάλλοντος, και βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης. Αναμένουμε. Η μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό της Αρχής Λιμένων, γιατί είναι δικό της το έργο, από γνωρίζοντας από εξειδικευμένους επιστήμονες και συμβούλους, και στη συνέχεια θα αξιολογηθεί ανεξάρτητα από το τμήμα περιβάλλοντος, το οποίο θα αποφασίσει αν πληρούν όλες τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Αλλά αυτό που λέμε εμείς είναι εγώ έχω αναρτήσει στο διαδίκτυο ότι με κάθε σεβασμό προς την κυρία Λοϊζίδου ή στον οποιοδήποτε, με την κάθε επιστημονική τους άποψη, ότι για δεκαετίες η περιοχή μας, φίλε Κώστα, γνωρίζεστε και εσύ, έμεινε πίσω στο περιθώριο όσον αφορά την ανάπτυξη. Κάθε φορά που προωθείται ένα έργο που μπορεί να δημιουργήσει είτε θέσεις εργασίας στον τόπο, εμφανίζονται αντιδράσεις που ζητούν να μην προχωρήσει.
0: Είναι αλήθεια αυτό ότι υπάρχουν αυτού του είδους οι αντιδράσεις. Πολλές φορές ενδεχομένως στην προσπάθειά μας κάποτε να προσπεράσουμε ή να επιταχύνουμε κάποια έργα που ζητούμε, να μην τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και να δημιουργούνται προβλήματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μας λέτε είναι ότι εσείς αυτό το οποίο επιδιώκετε είναι καταρχήν να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο, το θεωρείτε δηλαδή ως ένα σημαντικό έργο υποδομής για την περιοχή, έτσι.
1: Η περιοχή της πόλης, όλο ο διευρυμένος πλέον δήμος, για δεκαετίες βλέπαμε μεγάλες αναπτύξεις σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνει και εδώ έναν έργο που θα δημιουργήσει, όπως έχω πει πριν, θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει και πραγματικές προοπτικές στους νέους μας να μην φεύγουν από τον τόπο μας, και σίγουρα πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και στους νόμους. Εμείς γεννηθήκαμε εδώ κάτω, ξέρουμε πώς να προστατεύσουμε το περιβάλλον, καθημερινά να καθαρίσουμε τις παραλίες μας, τους χώρους που μας αναλογούν ο καθένας μας. Δεν νομίζω κάποιος να θέλει να κάνει κάτι το οποίο να αντιστοιχεί με ζημιά.
0: Μάλιστα. Πάντως η Αρχή Λιμένων υποστηρίζει ότι ό,τι προβλέπονταν να γίνει σε σχέση με τις περιβαλλοντικές μελέτες έχουν γίνει από την πλευρά της Αρχής Λιμένων, και από εκεί και πέρα είναι δουλειά της περιβαλλοντικής αρχής να μελετήσει όλα αυτά τα δεδομένα και να επιβάλλει τους όρους οι οποίοι θα γίνουν από την πλευρά της Αρχής Λιμένων σεβαστά όλες αυτές και θα τηρηθεί.
1: Και κάτι άλλο. Πριν τρεις μήνες, τέσσερις, όταν είχε γίνει ανοιχτή πρόσκληση να παρευρεθεί όποιος ήθελε στο πολιτιστικό του Δήμου, πήρε το τμήμα περιβάλλοντος κάτω να μας δείξει το έργο, να μας ρωτήσει, να δώσουμε απορίες, εισηγήσεις. Όλοι αυτοί γιατί δεν ήρθαν και έρχονται τώρα? Και να μην μου λέει η κυρία Λοϊζίδου ότι δεν την καλέσαμε. Ήταν ανοιχτή πρόσκληση. Κανένας δεν είχε εγκαλεστεί. Και από ό,τι είδα, η κυρία Λοϊζίδου, με όλων των σεβασμών, είναι πάρα πολύ καλή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάνει ωραία βιντεάκια, έχει τον λόγο. Νομίζω μπορούσε να το δει και να έρθει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προσπαθώ τώρα να εντοπίσω την ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες από την Αρχή Λιμένων σε σχέση με το έργο. Δεν την έχω τώρα λόγω και κάποιων προβλημάτων εδώ που έχω με το δίκτυο αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, είναι περίοδος στην περιοχή που έχετε αρκετό κόσμο, επιτέλους θα λέγαμε. Θα αρχίζει να θυμίζει κάτι από παλιά η πόλη Χρυσοχούς αυτές τις μέρες. Άργησε, αλλά έχει αρχίσει να έρχεται ο κόσμος, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχει αργήσει, όπως το έχεις πει. Είναι αυξημένη πλέον η κίνηση. Ήταν περισσότερο τα Σαββατοκυριακά. Ναι. Αυτή την εβδομάδα είδα ότι.
0: Ναι. Κυκλοφορεί και όλες τις ημέρες κόσμος, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι. Ναι, ναι, είμαι και το πρωί έξω και το βράδυ. Είδε στο Λαξίν, είδε στην πλατεία μας. Διαχθές ήμουν στην πλατεία μετά από ότι γύρωσε ένα μικρό θέατρο που είχαμε νικήσει.
0: Ανεβήκατε και χθες στη σκηνή ή δεν παίξατε χθες?
1: Αν ανέβαινα και χθες, θα μας ζητούσαν και το Hollywood να πάμε.
0: Μάλιστα. Θα αλλάζατε επάγγελμα, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου.
1: Καλά, καλά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές. Δευτέρα.

για τους ελέγχους, τους αστυνομικούς ελέγχους χθες βράδυ. Στις σχετικές επιχειρήσεις είχαμε τη σύλληψη 12 προσώπων για αδικήματα, μέθη, ανησυχία, δημόσια εξύβρεση, κατοχή επιθετικού οργάνου, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, κλοπή και επίθεση. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών λοιπόν ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 383 οδηγοί και 175 επιβάτες, διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 39 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 5 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων έγιναν 180 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 9 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες, 42 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Κατακρατήθηκαν 9 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 116 έλεγχοι αλκοόλης με 7 θετικά αποτελέσματα, παρακαλώ. Είναι μία παράμετρος δυστυχώς την οποία καθημερινά βλέπουμε, όταν γίνονται δηλαδή όσο περισσότεροι έλεγχοι γίνονται αλκοόλης, τόσο περισσότεροι οδηγοί εντοπίζονται υπό την επίρρρεια αλκοόλης.

Χθες το βράδυ είχαμε επεισόδια έξω από το γήπεδο ΑΕΚ Αρένα πριν την έναρξη του αγώνα της ΑΕΚ με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της αστυνομίας και της αντιοχλαγωγικής της ομάδας. Από τα επεισόδια, σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, με την επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία, σημειώθηκε μία σύλληψη Ισραηλινού για επίθεση και εξύβριση κατά αστυνομικού. Στο μεταξύ, βίντεο που δημοσιεύτηκε σε Ισραηλινό μέσο μαζικής ενημέρωσης κάνει λόγο για άγρια επίθεση οπαδών της ΑΕΚ κατά του Ισραηλινού οπαδού της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Στο βίντεο φαίνεται ένας νεαρός πεσμένος κάτω να δέχεται χτυπήματα από ομάδα άλλων νεαρών που τον έχουν περικυκλώσει. Σύμφωνα με την Ισραηλινή δημοσίευση, ένας από τους οπαδούς είπε: «Μερικοί οπαδοί της Μπεϊτάρ πήγαν μόνοι τους και έπεσαν κατευθείαν σε ενέδρα οπαδών της Λάρνακας. Άρχισαν να τους πετούν πέτρες, 60 με 70 οπαδοί της Λάρνακας ήρθαν και τους χτύπησαν». Ένας άλλος οπαδός ανέφερε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αιμορραγούσαν, οι περισσότεροι οπαδοί ήταν ήδη μέσα, αυτοί που χτυπήθηκαν ήταν παιδιά. Στην Κύπρο αναφέρθηκε ότι η αστυνομία παρενέβη σε αρκετά βία περιστατικά, μετά τα οποία συνελήφθησαν ένας Ισραηλινός και 6 Κύπροι. Υπήρξαν επίσης 2 τραυματίες που δεν χρειάστηκαν ιατρική εντατική φροντίδα. Ένα στενοφόρο έφτασε στο σημείο και οι γιατροί περιέθαψαν όσους αιμορραγούσαν. Αυτά αναφέρονται σε σχετικό δημοσίευμα Ισραηλινού μέσου μαζικής ενημέρωσης. Θα ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή του σκηνικού από το Σαββατοκύριακο. Έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν κυρίως νότιο-ανατολική έως νότιο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και να καταστούν σταδιακά κυρίως νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική. Να ενισχυθούν και να πνέουν γενικά μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά στα παράλια ισχυρή 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 στο εσωτερικό, στους 32 στα νότιο-δυτικά και στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 23 στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 στα υψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο αλλά και την Κυριακή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως σε περιοχές στα ορεινά και τα ανατολικά. Το Σάββατο το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση για να παραμείνει στα ίδια επίπεδα την Κυριακή, με την Κυριακή και να κοιμαθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές. Τη Δευτέρα όμως αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας για να κοιμαθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Μας έλεγε χθες ο μετεωρολογικός λειτουργός ο Ανδρέας Χρυσάνθου ότι από την ερχόμενη Τρίτη θα δούμε και πάλι σαραντάρια.

0: Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε τα παιχνίδια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Πάφος ιτήθηκε από την Χάιντουκ στο Σπλίτ με 2-0 και έχουμε τώρα το δεύτερο παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, ο Ρικάρτο Σαπίντο, παρά την ήττα, έστειλε αισιόδοξο μήνυμα πρόκρισης. Το πιστεύουμε, μπορούμε να τους κερδίσουμε. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που πρέπει να εκμεταλλευτείς για να σκοράρεις. Το ζητούμενο είναι αυτή η πίστη να αποτυπωθεί και μέσα στον αγωνιστικό χώρο στη ρεβάνς. Οι πελούχοι καλούνται να ανέβουν ουσιαστικά ένα βουνό. Πάντως, το αγωνιστικό πρόβλημα Κορέα Άντερσον εκτός, Μπρούνο ανέτοιμος για φούλε νιντάλιτο, ήταν ένας παράγοντας ο οποίος φαίνεται ότι επηρέασε την ομάδα μας και δείχνει βέβαια ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση ιδιαίτερα στην επίθεση. Με τον Λελέ χθες, προσπάθησε η ομάδα να κερδίσει αυτό το παιχνίδι χωρίς τον Άντερσον, χωρίς τον Κορέα και με τον Μπρούνο εκτός ουσιαστικά του παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, η ομάδα στάθηκε σε πολύ, πολύ καλά και αν εξαιρέσουμε εκείνο το δεκάλεπτο που δέχτηκε τα δύο γκολ, νομίζω ότι μόνο καλές εντυπώσεις άφησε η ομάδα. Ο Απόλλωνας 4 χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή στην Ευρώπη επέστρεψε και το έπραξε με στυλ. Επίδειξη δύναμη στη Γεωργία κόντρα στην Τίλα Γκόρη, την οποία διέλυσαν με 4-0 και κλείδωσαν ουσιαστικά από τον πρώτο αγώνα την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link. Αυτά για τον Απόλλωνα. Αντίθετα, η ΑΕΚ ιτήθηκε με 1-0. Πλήρωσε την αστοχία της στην επίθεση και ένα κραυγαλαίο λάθος στην άμυνα. Έφεραν την ήττα με 1-0 στον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν. Οι κιτρινοπράσινοι δεν βρήκαν απέναντί τους ένα ανώτερο αντίπαλο, αφού η Μπεϊτάρ έδειξε σημάδια ενός καλού συνόλου, αλλά μέχρι εκεί. Όμως μένει τώρα να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο αγώνα, ο οποίος θα γίνει στην Ρουμανία. Ο επαναληπτικός εκεί θα κυνηγήσει πλέον την πρόκριση η ΑΕΚ. Και από τις ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ αγωνιζόταν χθες με την Δυναμό Κιέβου, κατάφερε να κερδίσει με 3-2, παρότι το σκόρ είχε πάει και 3-1, αλλά κάποια στιγμή στο τέλος μείωσε η ομάδα του Κιέβου. Έτσι λοιπόν είναι ανοιχτή η πρόκριση στον επαναληπτικό αγώνα. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρας. Προσοχή στους δρόμους και για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Κόσμος News. Γεια χαρά σας.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές

0: Μπουρμπουλίδρε Radio Show, κυρίε και κύριοι, show, σήμερα show. Κοντά σα.
1: Γεια σα!
0: Πριν το σούπερ Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
1: Πω, πω.
2: 2 ώρες θα είναι κοντά σα η Μέλανη Μιλένοβα.
1: 2 ώρες θα είναι κοντά σα ο αγαπημένο σα και εμά, Τόλο Αγγελακόπουλο.
0: 2 ώρες θα είναι κοντά σα ο ένα και μοναδικό Στάθης Μπόγδανος. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Μην φύγει κανεί.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίτρες και πάλι κοντά σας και ήρθε αυτή η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελάνη?
2: Πήγα να πω γιατί νιαουρίζεις, δεν πρόλαβα να μιλήσω.
0: Ωστόσο σήμερα λειτουργεί λίγο με χρονοκαθυστέρηση.
2: Σε μένα μίλησες.
0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλίθρες και στο Instagram. Μπαίνετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, μας κάνετε like, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, οτιδήποτε θέλετε και σας αρέσει και θέλετε να συζητήσουμε εδώ, ζωντανά, μαζί εδώ στην παρέα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε με Τόλι Αγγελακόπουλο, Μέλανη Μιλένοβα και Στάθη Μπόγδανο. Και είστε έτοιμοι για το quiz?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Σας έχω ετοιμάσει quiz, αγαπητοί μου φίλοι.
1: Τέλεια.
0: Μέλανη, κλείσε το βιβλιαράκι. Κλείσε το λισάριο.
1: Είναι γενικών γνώσεων.
0: Είναι γενικών γνώσεων.
2: Ωραία. Πάμε.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας λέω την ατάκα.
1: Ναι.
0: Viral ατάκα που έχει παιχτεί στην τηλεόραση και σας πρέπει να βρίσκετε ποιος την έχει πει.
2: Όπως ξέρω, τώρα θα ξεκινήσει με ταινίες του 1800.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
2: Ωραία.
0: Δεν είναι ταινίες, είναι viral, σου είπα. Μπορεί να γίνει meme και τέτοια.
1: Α, μάλιστα.
2: Να είναι και τη δική μου
0: τη γενιά. Πάψε μια μέλα, μα κούρασε.
1: Ναι. Μπορώ να παίξω μόνο μου, αν θε μέλα.
0: Λοιπόν. Ερώτηση 1.
2: Ναι.
0: Είπε.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
2: Α! Περίμενε! Δεν καταλαβαίνω. Πω, το θυμάμαι αυτό το.
0: Τι έχει μαζί μου αυτή η μπιπ. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
1: Δεν μπορώ.
2: Αχ. Το έχω πολύ στο μυαλό μου, αλλά δεν μου έρχεται.
0: Χάνετε και δύο. Fame story, Ας Πατσίνα.
2: Αχ, ναι.
1: Αμά, ναι. Ναι.
0: Που ήταν με το ύφος το τελείω. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
2: Και αυτό έχει γίνει πάρα πολύ viral. Ακόμα το χρησιμοποιούμε αυτό.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

0: Λοιπόν, ποια είπε και σε ποια εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
2: Στην Ανίτα Πάνια.
0: Ποια?
2: Αυτή που με το κοντό το μαλλί. Δεν ξέρω πώς τη λένε τη γυναίκα. Αυτή που μίλαγε περίεργα.
1: Παιδιά,
0: δεν ξέρεις ούτε την εκπομπή.
1: Σοβαρά τώρα βλέπετε Ανίτα Πάνια?
2: Όχι, καλά. Πάρα, αλλά έχει γίνει αυτό.
0: Καλά, και είναι θεά η Ανίτα.
2: Εδώ έχει γίνει και τραγούδι. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Έλα πάρε με από εδώ. Αντώνη.
0: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
2: Έλα,
0: πρέπει
2: να βάλει
0: το στο YouTube να το δει. Πάτα έτσι, Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Ναι. Ήταν η κυρία Παναγιώτα.
1: Ναι.
2: Α, Παναγιώτα τη λένε, την κυρία.
0: Και το λέει σε μια άκυρη στιγμή. Ναι. Εκεί πρέπει που μιλάει κάτι για του πρώην και του νυν τη. Και με το που το πετάει, σηκώνεται την καρέκλα μόνη τη.
1: Ναι.
0: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Την κοιτάζει πάνια. Τι λες?
1: Σοβαρά.
2: Είναι
1: τώρα.
2: Τέλειο, πρέπει να το δει. Και έχει γίνει και μεγάλη τέση στο TikTok και το κάνανε τραγούδι και
1: πολύ.
2: Το χορεύουνε κιόλας. Έλα, πήρα πόντο.
0: Παίρνει πόντο.
2: Εδώ σου τραγούδισα και το τραγούδι ακόμα.
1: Θα πάμε, άμα είναι σε ένα break.
0: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα. 1-0 η Μέλανη.
1: Σωστά.
0: Και προχωράμε.
1: Ναι.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθες και πάλι κοντά σας και πάμε να συνεχίσουμε το quiz. Το quiz του Στάφη, έτσι θα το λέμε.
1: Με meme.
0: Ναι, ατάκες. Και ατάκες, ναι, σωστά.
1: Έχει βρει, δεν βρήκε κανένα το. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου.
2: Ναι, ναι. Δεν το βρήκαμε, η αλήθεια.
1: Βρήκε η Μέλανη το Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
2: Ναι. Ωραία.
1: Και πάμε στο επόμενο που είναι.
0: Ναι.
1: Τρεις συλλαβές.
2: Ναι.
1: Πανικός.
2: Πανικός.
1: Θα γίνει πανικός.
2: Δεν ήταν στο παραπέντε. Παραπέντε.
1: Όχι.
2: Αχ, και αυτό το έχω, και αυτό το έχω. Αχ, περίμενε.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν.
2: Πανικός.
0: Δεν μπορώ με τίποτα νομίζω να το βρω.
1: Παναγιώτη, θα γίνει πανικός.
2: Στο Battle of the Couples.
1: Στο Bachelor.
2: Στο Bachelor.
1: Είπε το Bachelor of the Couples. Η Μέλανη έγινε σε δύο εκπομπές στο Bachelor of the Couples.
0: Ποιος το έχει πει το πανικός?
1: Ήτανε μία
2: παίκτη. Η ξανθιά.
1: Δεν θυμάμαι τι λέγανε.
2: Ναι, αυτή.
1: Αλλά δεν μπαίνει κανένα στον πόντο.
0: Ναι.
2: Έλα, που είχε πει το η Βασιλική Κόμπρα. Αυτή δεν λες.
1: Όχι, δεν ήταν αυτή.
2: Βασιλική. Α, η τέτοια βρε. Το Ρολαντίνιο που είχε πει. Έλα, εντάξει, το βρήκα.
0: Εντάξει, ναι, μένα.
2: Είχε πει το Ρολαντίνιο.
1: Αλλά λες το Ρολαντίνιο.

0: έχει κι άλλη.
1: Έχω άλλη μία. Αλλά
2: έλα,
1: μετά
2: το
1: Ιρλανδίνο δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο. Βασικά αυτό είναι πιο παλιό. Ναι. Δεν θα το ξέρει η Μέλανη και ο Τόλης δεν ασχολείται τόσο πολύ με άλλη και τέτοιο. Οπότε ούτε αυτό θα το ξέρει. Οπότε εγώ απλά το λέω για του
2: νέου. Θα το βρούμε.
1: Το άλλο ήταν κόλαση το fame story.
2: Στο fame story.
1: Ναι, αλλά ποια το είχε πει. Α, και αυτό έχει
2: ποια τραγούδαγε που ήταν το ντουέτο.
1: Η Ταρμιάννα το είχε πει. Η Στεφανίδου ήταν στο Fame Story που το παρουσίασε.
2: Α,
0: το είχε πει.
1: Και έλεγε κόλλα στο Fame Story. Τότε είχε βγει ο άλλος από πίσω με την Μπούργκα.
0: Α, ναι. Κατάλαβα.
2: Η Τατιάνα Στεφανίδου το παρουσίαζε.
1: Ναι.
2: Δεν το θυμόμουν αυτό.
1: Νομίζω ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Και ποιος έχει πει για το τελευταίο. Κόσμε μου.
2: Αχ.
0: Ούτε καν.
1: Κόσμε μου.
2: Αυτό δεν το γνωρίζει.
1: Καλά, αλήθεια. Ναι.
2: Έλα, πες, ποιος.
1: Εμπνευσμένη βέβαια από το Στάθη Ψάλτη, που έλεγε κόσμο, ακούω και κόσμο. Δεν βλέπω. Τι μας είπε, κάνει τον τυφλό.
0: Ναι.
2: Και ποιος το
0: ποιος είχε πει.
1: Έλα, η νικήτρια του Big Brother. Που έβγαινε και έλεγε.
2: Α, η Αναμαρία.
0: Εντάξει.
1: Δεν το θυμάστε το κόσμο μου.
0: Το quiz αυτό ήταν μια φόλα, τέλος.
2: Γιατί, επειδή έχασε όλα και έρθει.
0: Ήταν φόλα, σιγά
2: τα κέρδισα.
0: Μπράβο.
1: Εγώ ένα θα πω. Συμφωνώ ότι ήταν φόλα. Συμφωνώ με το ότι όλοι ήταν φόλα.

0: Hashtag.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίδρες και μετά την παταγώδη αποτυχία μου.
1: Δημιουργία quiz.
0: Έτσι. Εντάξει, εγώ το ρίξα πάνω.
1: Το παίρνω και εγώ σαν αποτυχία δική μου.
2: Γιατί, επειδή κέρδισα.
0: Εντάξει,
1: τι κέρδισε, μελέτη.
0: Στην αρχή ρώτησα για αν είναι γενικές γνώσεις και ήταν όλα σχεδόν από reality και τηλεόραση.
1: Λοιπόν. Όλα τα viral meme από εκεί βγαίνουν, τα reality.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω για τον Τσιάο Ζου. Ναι, ο οποίος είναι.
1: Χθες μιλήσαμε, δεν μου είπα
0: κάτι. Είχε δουλειά γιατί είναι το ανθρώπινο ξυπνητήρι. Ναι. Ο οποίος έχει για πελάτες ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην αναβλητικότητα. Δηλαδή που καθυστερούν να κάνουν
1: θα
0: κάτι.
1: Θα μπορούσα να είμαι πελάτης του.
0: Θα μπορούσε πολύ άνετα να είσαι, γιατί ο τύπος τι κάνει, έχει έναν πελάτη για παράδειγμα.
2: Ναι.
0: Και έχει το πρόγραμμά του, τι πρέπει να κάνει, και το βομβαρδίζει με τηλέφωνα, με μηνύματα, με emails κτλ. Ότι τώρα πρέπει να γίνει αυτό.
2: Και βγάζει λεφτά από αυτό.
0: Έχει πάνω από 2.000 πελάτες. Όχι ταυτόχρονα, έτσι.
2: Ωραία, εγώ έχω μια ερώτηση τώρα σε αυτό.
1: 8 και 5, ξύπνα τελείωνε. Έχω να ξυπνήσω και τον άλλον 8 και 5.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Άμα έχει τόση μεγάλη πελατεία και έχει να του ξυπνήσει όλου 8 η ώρα το πρωί.
0: Του δύο. Δεν δέχεσαι παραπάνω. 2.000, όχι ταυτόχρονα. Ότι μέχρι τώρα.
2: Α, έχουν περάσει.
0: Έχει εργαστεί για 2.000 άτομα.
1: Πού ξέρεις, φιλετόλη, ότι ο Ξιάο Ζουν δεν έχει εταιρεία που έχει πολλού.
0: Ναι. Μπορεί να είναι ένα call center. Μπράβο, ναι.
2: Ας το κάνουμε και αυτό στην Ελλάδα. Νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ. Πολύ κόσμο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα πλήρωνε κάποιος για κάτι τέτοιο στην Ελλάδα.
2: Αν το περάσεις με τρέν καινούριο και τέτοια, σίγουρα.
0: Εντάξει.
1: Ούτε καν.
0: Αλλά εγώ προσωπικά δεν πιστεύω. Πάντως ο τύπος, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ δυνατός στη δουλειά του. Δηλαδή, από ό,τι λέει, απασχολείται τουλάχιστον 13 ώρες την ημέρα. Με το συγκεκριμένο, γιατί φαντάσου ότι θα πρέπει να στέλνεις μήνυμα ότι πρέπει να πας εκεί, στέλνει μήνυμα το έκανες. Ναι, δηλαδή. Ναι.
1: Βασικά με τους αναβλητικούς το θέμα είναι ότι πρέπει να στέλνει. Ας πούμε, αν είχε εμένα,
0: ναι,
1: θα το έτρωγα όλο το 24ωρο.
0: Εντάξει, αυτό σου
2: θα έπρεπε να σου στείλει 15.000 μηνύματα για το αν το έκανες.
1: Αν το έκανα τελικά και θα το έλεγα τώρα σε ένα λεπτό γιατί κάνω αυτό. Οπότε θα μου ξανά στείλει τέλειωσε αυτό για να κάνεις το άλλο.
0: Ναι, παίζει και αυτό. Παίζει και αυτό.
2: Να, το επάγγελμα του μέλλοντος, ορίστε.
0: Μετά τη δουλειά που είπε στο Στάθη να μαζεύει κόβει ανανάδες.
1: Κόβει ανανάδες στη Ζιμπάμπουε.
0: Ναι, για τους αναβλητικούς εδώ.

0: για πάνω από 500.000 δολάρια.
1: Πουλήθηκε σπίτι στον Άρη.
0: Ναι, κι όμως. Που δεν πουλήθηκε σπίτι, δηλαδή δεν είναι ότι το χτίσανε, αέρα πουλήθηκε.
2: Δεν υπάρχει σπίτι, προφανώς το οικόπεδο. Ένα οικοπεδάκι στον Άρη πήρε.
0: Ναι. Απίστευτο. Και πουλήθηκε ο αέρας, ο χώρος, μόνο 500.000 δολάρια. Δηλαδή, αν μπουν και τύχοι και τα λοιπά και το χτίσουν.
2: Αν μπουν τύχοι, λέει στον Άρη.
0: Πόσα εκατομμύρια θα πάει.
2: Ακόμα δεν έχουμε πατήσει στον Άρη.
1: Ακόμα
2: δεν έχει πατήσει άνθρωπο στον Άρη.
0: Όχι, καλά, έχει πατήσει.
2: Έχει πατήσει.
1: Όχι στον Άρη. Στον Άρη στείλαμε πρόσφατα το.
0: Ναι. Α, δεν πάτησε
2: άνθρωπο. Ναι. Λέω.
0: Όχι, όχι. Ναι. Δεν ξέρω, αλλά πάτησε σίγουρα.
2: Οπότε, παιδιά, καλύτερη επένδυση είναι ένα κοπεδάκι στη Σελήνη που την έχουμε πατήσει κιόλας.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, εντάξει, είναι και πιο κοντά, δηλαδή.
1: Είναι μακριά ο Άρης.
0: Να σου πω κάτι, τη Σελήνη τη βλέπει και βλέπει τον άλλον άμα πάει να κάνει καμιά παραπόδια.
2: Παγαπώντη.
0: Παγαπώντια στη Σελήνη.
1: Βάζει και.
2: Θα την κάνει την παγαπονδία μέρα.
1: Βάζει και κάτι. Βάζεις και κάμερες στο σπίτι που θα έχεις σελήνη, ξέρεις.
0: Αγάπη μου, πού πας? Πετάγομαι για το Σαββατοκύριακο στη σελήνη, στο εξοχικό μας.
1: Αστυνομία σύμπαντος. Κάποιος που πατεί.
2: Κάποιος με κλέβει.
0: Τίποτα, σε λίγα χρόνια θα είμαστε όλοι με ένα τηλεσκόπιο και απλά θα παρακολουθούμε.
2: Το σπίτι μας στη σελήνη.
0: Το σπίτι μας στη σελήνη.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω για ίσως τη μεγαλύτερη λέξη που υπάρχει.
1: Μεγαλύτερη.
0: Η οποία, ναι.
1: Να πω.
2: Μουστοκούλουρο.
1: Σπανακό φραγκό σκολοκυθοπιτάκι.
0: Καλά, περίμενε.
2: Α, αυτό είναι πίτα σπανακόπιτα, σπανακό λάδο φραγκό σκολοπατζαρόπιτα.
0: Ό,τι και να πείτε, όλο αυτό τώρα που είπατε καλύπτεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η λέξη, η μεγαλύτερη λέξη που θα σας πω εγώ, για να την πεις χρειάζεσαι περίπου 3,5 ώρες.
1: Τι?
0: Γιατί αποτελείται από 189.819 γράμματα. Ναι. Και αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ουσία, πρωτεΐνη, την τιτίνη. Έτσι λέγεται η πρωτεΐνη.
1: Την ξέρω την τιτίνη, σας την έχω αναφέρει.
0: Όμως.
2: Μας την έχεις φέρει.
1: Αναφέρει.
0: Όμως το όνομά της επιστημονικά.
2: Το υποκοριστικό είναι. Τιτίνη.
0: Τιτίνη. Γιατί υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube όπου είναι ένας τύπος ο οποίος λέει το όνομα της πρωτεΐνης. Το βίντεο διαρκεί 3 ώρες και 33 λεπτά. Για να καταλάβεις πόσο μεγάλη
1: τι
0: λέξη είναι.
1: Τι λες τώρα. Ναι.
0: Και απλά τη λένε τιτίνη.
1: Υπάρχει όμως δηλαδή.
0: υπάρχει, ναι, υπάρχει.
2: Πόσο αστείο είναι το όνομα να είναι 3,5 ώρες και το υποκοριστικό τιτίνη.
1: Μπορούμε και εμείς να βγάλουμε μια δική μας μεγάλη λέξη.
0: Για ποιο λόγο να το κάνουμε.
1: Για να μπούμε στο record Guinness.
2: Δεν μπορούμε να περάσουμε 3,5 ώρες λέξη.
0: 3,5 ώρες.
1: Γιατί. Να κάνουμε 4,5 ώρες. Θα μας πάρει λίγο χρόνο βέβαια.
0: Αυτό
2: πήγαμε. Σίγουρα 4,5 ώρες θα την πούμε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και σας έχω μια ερώτηση.
1: Και έχουμε την απάντηση.
0: Σίγουρα όχι. Είμαι σίγουρη ότι δεν την έχετε.
1: Για δοκίμασε.
0: Θέλω να μου πείτε πόσο κάνει.
1: 58.
0: Θέλω να μου πείτε πόσο κάνει.
2: 3.
0: Μισό λεπτό.
1: Το ξέχασε. Τόσο.
2: Είναι τόσο δύσκολο. Πόσο κάνει 1 και 4. 5.
0: Ένα επί ένα.
2: 6 άσοι επί 6 άσοι, αυτό είπες.
0: 7 άσους επί 7 άσους.
2: 7 άσοι επί 7 άσοι.
1: 14 άσοι.
0: Όχι.
1: 13.
0: Όχι. Κάτσε. Πόσο κάνει.
2: Είπε ένα, όταν λες, είπες ένα συν ένα.
0: Όχι. Σκεφτείτε 7 άσους στη σειρά.
2: Α, αριθμός είναι αυτό, δηλαδή.
0: 1.111.111. Επί 1.111.111.
1: Α, καλά, ναι. Όχι, δεν είναι.
2: 1.111.111.
1: Όχι, δεν είναι τόσο.
2: Μηδέν. Καταλήγουμε σε άτομο.
1: 1.4.1.4.
0: Όχι.
1: Για πες.
0: Κάνει 1.2.3.4.5.6.7.6.5.4.3.2.1.
2: Μπράβο, Μέλανη, Μιλένα.
1: Μπράβο, Μέλανη.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε θέλω να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε,
2: Μελανή.
0: Γεια σας.
2: Γιατί το είπες έτσι σαν ρομπότ.
1: Πώς σαν ρομπότ. Απλά πήρα
2: φόρα. Πού θα μας βρούνε, Μελανή. Δεν ξέρω ποιος είμαι, αλλά μπορώ τώρα να μου πω Μελανή.
1: Συνέχισε, Μελανή.
0: Αν ακόμα μας ακούτε.
2: Αν δεν έχετε κλείσει το ραδιόφωνο, επειδή ακούτε
0: παράσταση. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Τώρα ξέρετε τι κάνετε, μπαίνετε, κάνετε like σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς και οτιδήποτε άλλο θέλετε εμείς εδώ είμαστε.
2: Για να έχουμε άλλη μία αηδίωρη εκπομπή.
0: Καλά πήγε αυτό.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Και δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε κοντά σας αυτές τις τελευταίες μέρες. Γιατί είχαμε εμείς να φύγουμε.
1: Ήταν λίγο περίεργο αυτές τις τελευταίες.
0: Δεν είπα τις τελευταίες μας, είπα τις τελευταίες μέρες
2: του Ιουλίου.
0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και εμείς.
1: Ναι, θα φύγουμε διακοπές. Θα πάμε διακοπές.
0: Εντάξει, παιδί μου, άσε εμείς τώρα να λέμε τι θες και πετάγει τώρα και το χαλάς.
2: Επίσης, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Αν θέλετε να μας φιλοξενήσετε σε κάποιο ωραίο μέρος, ερχόμαστε.
1: Εννοείται.
2: Τσάμπα, αυτό που το πάτε.
0: Και θα προτιμούσαμε η περιοδική Ελλάδα, μην χρειάζεται να πάρουμε πλοία και τέτοια που είναι πανάκια.
2: Όχι, όχι, εγώ θέλω πλοίο.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Φαΐ να έχει. Αυτά.
3: Ταρατόρι να έχει.
0: Ταρατόρι και αλκοόλ να έχει και όλα τα άλλα λεπτομέρειες.
1: Έτσι.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόγνητο στη ρύθμιση του ήχου. Σας αφήνουμε σήμερα. Αλλά.
1: Ένα μένει να πούμε. Τι.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

0: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε.

Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης. Κόσμος 95.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σύμβρινές διαδρομές

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Θα κάνουμε αμέσως αρχή, όπως κάθε μέρα, με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη εν ώψη της επίσκεψης 27 Ιουλίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Στη συνεδρία συμμετέχουν ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, η πρόεδρος του ΔΥΣΥ Ανίτα Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρήστος Χρήστου, ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ Πολίτες για την Κύπρο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και εκ μέρους της Άμεσης Δημοκρατίας ο Μάικ Σπανός. Συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών ο Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο Ειρήνη Πική, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, ο Διαπραγματευτής Ελληνοκυπριακής Πλευράς Μενέλαος Μενελάου, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου Δώρος Βενέζης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου Νεκτάριος Σωτηρίου και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου Βίκτορας Παπαδόπουλος. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο για τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται λίγα 24 ώρα πριν την άφιξη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Αντώνιο Γκουτέρες. Το πρωί της Τρίτης έχουν προγραμματιστεί χωριστές συναντήσεις του κυρίου Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες και θα ακολουθήσει το βράδυ κοινό δείπνο. Την Τετάρτη το πρωί θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση και θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα. Αύριο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει στην Αθήνα για ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, μετά τις επαφές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενδέχεται να συναντηθεί και με τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό Ραφαέλ Φίτο. Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πολύ πιθανό να έχει συνάντηση και με την προσωπική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν, η οποία σήμερα θα έχει κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιτάν. Σε δηλώσεις χθες βράδυ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η επιθυμία της Λευκωσίας είναι να αξιοποιηθεί η κινητικότητα που υπάρχει στο Κυπριακό και η οποία, όπως τόνισε, εν πολλής δημιουργήθηκε μέσα από την στρατηγική της ελληνοκυπριακής πλευράς. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες 27 με 29 Ιουλίου στην Κύπρο για συνομιλίες με τους ηγέτες πραγματοποιείται στο πλαίσιο πολύ έντονων πολιτικών προσπαθειών εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής του απεσταλμένης για το Κυπριακό, δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αρμόδιος για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις Jean-Pierre Lacroix στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Λακρουά πρόσθεσε ότι ελπίζει η επίσκεψη να προσφέρει επιπλέον βήματα προόδου στο πολιτικό μέτωπο. Η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της εθνικής φρουράς και της στρατιωτικής ισχύως της χώρας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε ομιλία κατά την τελετή ορκωμοσίας οπλιτών της 2026 ΕΣΟ, πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Λευκωσία αξιοποιεί στο έπακρο το χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας αμυντικές δυνατότητες του κράτους σε κρίσιμους τομείς. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, η κυβέρνηση προωθεί τη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στις σχετικές συνεργασίες που αναπτύσσονται με στόχο τη μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση κυπριακών οντοτήτων στην παραγωγική διαδικασία των υποπρομήθεια οπλικών συστημάτων. Παράλληλα, υπέδειξε πως η κυβέρνηση προχωρεί στην υλοποίηση της απόφασης για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των ναυτικών και αεροπορικών υποδομών της χώρας. Έκαμε ειδική αναφορά στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Σε καταχώρηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη και της επωνομαζόμενης Σάντι προχώρησε η αστυνομία κατόπιν οδηγιών της νομικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες οι οποίες αφορούν στα αδικήματα της κατάκτησης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων καθώς και της παρενόχλησης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κάκουργιο Δικείο Λευκωσίας. Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της αστυνομικής έρευνας που άρχισε μετά από ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη, στην οποία κατονομάζονταν πρόσωπα και διατυπώνονταν σοβαροί ισχυρισμοί κυρίως για υποθέσεις διαφθοράς αλλά και βιασμό. Στο πλαίσιο της έρευνας, η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο οι ισχυρισμοί όσο και τα επίμαχα μηνύματα που επικαλέστηκε ο κύριος Δρουσιώτης είχαν κατασκευαστεί μέσω εφαρμογής. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το συγκεκριμένο υλικό είχε παραδοθεί από τη Σάντι, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία παραδέχθηκε το γεγονός και στις καταθέσεις που έδωσε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Νέο ιστορικό υψηλό σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ρεύματος καταγράφηκε κατά τη χθεσινή μέρα. Όπως ανέφερε ο βοηθός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας Χάρης Σαβαλής, η μέγιστη ζήτηση κατά τη διάρκεια της μέρας ανήλθε στα 1372 ΜΒ. Το προηγούμενο υψηλό είχε σημειωθεί την περασμένη Τετάρτη με 1341 ΜΒ. Ανέφερε ότι κατά τις βραδινές ώρες αιχμής η μέγιστη κατανάλωση έφτασε τα 1099 ΜΒ χωρίς να προκύψουν τα όποια προβλήματα καθότι είχαν προσθεθεί στην παραγωγή. Άλλες δύο μονάδες, μία στη Δικέλια και μία στο Βασιλικό, συνολικής δυναμικότητας 150 ΜΒ. Ως εκ τούτου το σύστημα ανταποκρίθηκε στη ζήτηση έχοντας και ικανοποιητική εφεδρεία. Ο κύριος Ζαβαλής επεσήμανε ωστόσο ότι το πρωί η μονάδα της Δικέλιας που είχε ενταχθεί χθες στην παραγωγή παρουσίασε εκ νέου πρόβλημα και αποσυνδέθηκε. Σημείωσε ωστόσο ότι εντός της ημέρας η ΑΕΚ θα εντάξει στην παραγωγή άλλη μία μονάδα δυναμικότητας 60 ΜΒ. Περίφραξη πολυκατοικία στον Άγιο Δωμέτιο κατέρευσε το πρωί, όπως ανακοίνωσε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, κατά τη διάρκεια εξκαφής ανέγερσης πολυκατοικίας στην οδό Πενταδαχτύλου κατέρευσε ο τείχος περίφραξης της γειτονικής πολυκατοικίας. Επιτόπου βρίσκονται μηχανικοί του ΕΟΑ Λευκωσίας, οι οποίοι είναι σε επαφή με τους μηχανικούς της υποανέγερση αλλά και της επηρεαζόμενης πολυκατοικίας. Διερευνάται εάν έχουν τηρηθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας κατά τη διενέργεια της εξκαφής, ενώ παράλληλα θα εξεταστεί η στατική επάρκεια της επηρεαζόμενης πολυκατοικίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο

Από τούδε και στο εξής, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Donald Trump σημειώνει ακόμη ότι η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων για σκοπούς αποζημίωσης είναι μια απολύτως δίκαιη ενέργεια. Την ίδια ώρα, εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στην περιοχή. Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ακόμη έναν κύμα σφοδρών επιθέσεων σε βάρος του Ιράν. Για 13ο συνεχόμενο βράδυ σφυροκόπησαν ιρανικές θέσεις, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η μείωση της απειλής για την εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, στην πρωτεύουσα Τεχεράνη ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για αντιμετώπιση πυραυλικής επίθεσης. Ισχυρά πλήγματα δέχθηκε και η πόλη Αγβάζ, με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 5 να τραυματιστούν. Πολλές εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης στις ακτές της νήσου Κέσμα, στα στενά του Ορμούς, καθώς και στην πόλη Μπανταραμπάς, όπου 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν και σε άλλες ιρανικές πόλεις. Νωρίτερα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμινα της χώρας αντιμετώπισε με επιτυχία ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν, κάνοντας λόγο για δικαιολόγητη ενέργεια από πλευράς Τεχεράνης. Σύμφωνα με αναφορές στον Ισραηλινό τύπο, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν μπορεί να επιδιώξει να παρασύρει το Ισραήλ σε νέα σύγκρουση, ενδεχομένως αναλαμβάνοντας το ίδιο την πρώτη επιθετική ενέργεια. Η εκτίμηση βασίζεται στην εμφανή προθυμία του Ισραήλ να επιστρέψει σε πόλεμο, στις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί στις σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην επιθυμία της Τεχεράνης να εκδικηθεί το θάνατο του Αλί Χαμενέη. Παράλληλα, η Τεχεράνη εκτιμά ότι η εμπλοκή του Ισραήλ θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη θέση την Αμερικανική κυβέρνηση και να αλλάξει την εικόνα του πολέμου. Σήμερα, αμέσως μετά την εκπνοή των προσωρινών τελωνιακών επιβαρύνσεων που είχε επιβάλει τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση Τραμπ, θα τεθούν σε εφαρμογή δασμοί οι οποίοι αναμένεται να επηρεάσουν 60 οικονομίες, μεταξύ των οποίων και αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένα προϊόντα των χωρών αυτών που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβαρυνθούν με τελωνιακούς δασμούς από 10 έως 12,5%. Σε αριθμό προϊόντων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Βρετανία, το Μεξικό και τον Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν δασμούς 10%. Για τα υπόλοιπα κράτη που επηρεάζονται, περίπου 40 στο σύνολο, ανάμεσά τους η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ελβετία και η Νότια Κορέα, θα επιβληθούν δασμοί 12,5%. Η ενέργεια και οι πρώτες ύλες αναμένεται να εξαιρεθούν από τον κατάλογο. Στο έλεος των πυρκαγιών εξακολουθούν να βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία. Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σημειώνει ότι αναμένονται σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ιδίως στο νομό Ζιρόντ, στη νότιο-δυτική Γαλλία. Αναφέρει ακόμη ότι αναμένονται 2 πτητικά μέσα πυρόσβεσης από την Κροατία, 2 από την Πορτογαλία και 2 από τη Τσοχία και τη Σλοβακία. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η Ισπανική κυβέρνηση εξαιτίας των συνεχιζόμενων πυρκαγιών στην περιφέρεια της Μανδρίτης και στην επαρχία Άβυλα. Η συγκεκριμένη ενέργεια δίδει τη δυνατότητα στο κράτος να κινητοποιήσει επιπλέον πόρους σε σύντομο χρονικό διάστημα σε προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών. Στη Μανδρίτη 10.000 περίπου άνθρωποι απομακρύθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Στο Κεν Πάφου στην Αναρίτα και στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου πραγματοποιήθηκαν το πρωί τελετός ορκωμοσίας οπλιτών της 2026 ΕΣΟ στην παρουσία των αρχών της επαρχίας, συγγενών και φίλων των νεοσυλλέκτων οπλιτών. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου προχωρά άμεσα στην έκδοση διατάγματος αναστολής εργασιών σε βάρος ιδιοκτήτη τεμαχίου γης στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Αναβαργού και Άρμου, όπου το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες χωρίς την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια. Η απόφαση λήφθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΑ, Χαράλα Μπουμπιτοκοπίτη, με τη συμμετοχή λειτουργών του Τμήματος Αδειοδότησης και του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού. Όπως δήλωσε ο κ. Πιτοκοπίτης, οι εργασίες αφορούσαν την ισοπαίδωση ιδιωτικού τεμαχίου. Ωστόσο, κατά την εκτέλεσή τους, δημιουργήθηκαν υψηλά πρανή και εκτεταμένες εξκαφές, για τις οποίες απαιτείται προηγουμένως η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, κάτι που δεν έγινε. Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου ανέφερε ότι το διάταγμα αναστολής εργασιών αναμένεται να εκδοθεί άμεσα προκειμένου να διακοπούν οι εργασίες, ενώ στη συνέχεια θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λήψη περαιτέρω ποινικών μέτρων σε σχέση με τις παράνομες εξκαφές και ισοπεδώσεις. Η Πάφος χρειάζεται νέα σχολεία για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, επεσήμανε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο εκπαιδευτικός Γιώργος Γιαλούρης. Μιλώντας στο σταθμό μας, κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας άμεσα να ανακοινώσει τους σχεδιασμούς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους για την επαρχία. Δυστυχώς, ανέφερε, στις 16 Ιουλίου οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου ανακοίνωσαν έργα 125 εκατομμυρίων για σχολεία, χωρίς να υπάρχει κάτι για την ανέγερση νέων σχολείων στην Πάφο. Την ανάγκη ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στην Πάφο επεσήμανε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος και ο αντιπρόεδρος της ΟΛΤΕΚ Μάριος Χρυσάνθου Μακρύλουκας. Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον των μαθητών για φοιτήση στις τεχνικές σχολές στην Πάφο αλλά και Παγκύπρια είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Ωστόσο, επεσήμανε, όταν γονείς ενημερώνονται ότι δεν υπάρχουν θέσεις για την τεχνική σχολή Πάφου, δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στην ΕΜΠΑ. Ο κ. Μακρύλουκας ανέφερε ότι η μεγάλη αύξηση καταγράφεται και για την φοιτήση στις εσπερινές τεχνικές σχολές και στα ΜΙΕΚ. Σε εντατικοποίηση των ελέγχων για τη χρήση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας προχωρούν Δήμος Πάφου και η Τροχέα μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονισηφόρου, ο υπεύθυνος τροχέας υπαστυνόμος Ανδρώνικο Τσαπής, ο υπεύθυνος οδικής ασφάλειας Χρήστος Λιασίδης και η υπηρεσιακή λειτουργή του Δήμου, οι οποίοι αξιολόγησαν την εφαρμογή της νομοθεσίας και τα δεδομένα που επικρατούν στην πόλη. Όπως συμφωνήθηκε, οι έλεγχοι θα ενισχυθούν με ιδιαίτερη έμφαση στις εταιρείες ενοικίασης συσκευών προσωπικής κινητικότητας που δραστηριοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη δημοτική άδεια. Ο Δήμος προειδοποιεί ότι θα αξιοποιήσει όλα τα μέσα που προβλέπει νομοθεσία, ακόμη και την εξασφάλιση διατάγματος αναστολής λειτουργίας όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η αστυνομία έχει την αρμοδιότητα για την επιβολή της νομοθεσίας και την καταγγελία των παραβάσεων, ενώ ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την αδειοδότηση των εταιριών ενοικίασης και τη διαχείριση των δημόσιων χώρων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η χρήση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας επιτρέπεται σε δρόμους με ανώτατο όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και σε ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες και κοινόχρηστους χώρους ποδηλάτων και πεζών όπου υπάρχει κατάλληλη σήμανση.
Αντίθετα, η κυκλοφορία τους απαγορεύεται σε πλατείες και πεζόδρομους, εκτός αν οι χώροι αυτοί έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ως επιτρεπόμενοι. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τη διακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Δήμος Πάφου και Τροχέα διαμηνύουν ότι η συνεργασία τους θα συνεχιστεί με στόχο την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών της πόλης.

0: Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς πραγματοποίησε συνάντηση με το Διευθυντή του Τμήματος Δασών Σάβα Ιεζεκίλ και εκπροσώπους του τμήματος με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της ανάδειξης φυσικού της πλούτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η εκπώνηση μελέτης για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προώθηση του οικοτουρισμού, την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους για την υλοποίηση δράσεων που θα αναδείξουν τα φυσικά πλεονεκτήματα της πόλης Χρυσοχούς και θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Ο Δήμος Ιεροκηπίας παρέλαβε χθες ένα σύγχρονο φορτηγό 8x4 στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 21-27 και του προγράμματος του Τμήματος Περιβάλλοντος Μείωση Στερεών Δημοτικών Αποβλήτων, Παραλιακών Ξενοδοχειακών Μονάδων και Συναφών Χώρων Παραγωγής Αποβλήτων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Το νέο όχημα ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, συμβάλλοντας στην βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και στην ορθολογική διαχείριση των στερεών δημοτικών αποβλήτων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε κλειστό χώρο στάθμευσης οικίας στην κοινότητα Νικόκλια της επαρχίας Πάφου, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο οποιοδήποτε πρόσωπο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η κλίση λήφθηκε στις 10:26 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι πυροσβεστικοί σταθμοί της Πάφου και της Υπαίθρου και Λοκεδάρων με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11. Από τις φλόγες και τη θερμότητα επηρεάστηκαν μικρή κουζίνα που βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης και ο εξοπλισμός της, η βαφή της τυχοποιίας καθώς και οι ηλεκτρικές θύρες του γκαράζ. Εντός του χώρου βρίσκονταν και μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την πυροσβεστική υπηρεσία σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Ο Απόλλωνας πέτυχε επιβλητική εκτός έδρας νίκη με 4-0 επί της Ντι Λαγκόρη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Για την ίδια διοργάνωση η ΑΕΚ ιτήθηκε χθες βράδυ εντός έδρας με 1-0 από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Σε αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, η Πάφος ιτήθηκε με 2-0 από την Χαϊντούκ στο Σπλιτ της Κροατίας. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει σήμερα το φαρμακείο της Χριστίνας Πολιτίδου στην Αγίου Αντωνίου και Λεωφόρου Ποσειδώνος στην Κάτω Πάφο και στην πόλη Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ, αλλά στα προσύνεμα παράλια ισχυρή 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά παράλια θα καταστούν σύντομα πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά άραιη ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε υπήνεμες περιοχές του εσωτερικού, των ορεινών, αλλά και σε ανατολικές παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και αργότερα τοπικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά στο εσωτερικό ασθενής μέχρι τριών μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά, αλλά θα παραμείνει μέχρι ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Νεφώσεις όμως που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ. Αλλά σταδιακά στα προσύνεμα ισχυρή 5 και στα νοτιοανατολικά παράλια μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει αύριο στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα νότιο-δυτικά και τα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές του νησιού. Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Κυριακή η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Μέχρι την Τρίτη όμως αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας, για να κυμανθεί την Τρίτη πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι.

0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πώς σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε αμέσως αρχή στη θεματολογία της εκπομπής μας. Πρώτος φιλοξενούμενός μας για σήμερα, ο Αντιδήμαρχος Αχέλιας στο Δήμο Ιεροκηπίας, ο κύριος Νεόφυτος Στυλιανού. Σήμερα ήταν το καθορισμένο ραντεβού από πλευράς του Δήμου Ιεροκηπίας και των υπηρεσιακών του για την επίσκεψη στις γειτονιές της κοινότητας της Αχέλιας στα πλαίσια του προγράμματος «Κάθε εβδομάδα και μια γειτονιά». Καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανού, ολοκληρώσατε αυτή την περιοδία στην Αχέλια?
4: Ναι, πριν λίγο τελειώσαμε. Γεια σας και σας ευχαριστώ. Mm-hmm. Πριν λίγο τελειώσαμε με την περιοδία που είχε ο Δήμος με τα διάφορα τμήματα του Δήμου Ιεροκηπίας.
0: Μάλιστα. Και τι είδατε, ποιες ήταν οι επισημάνσεις, τι αποφασίστηκε?
4: Κοιτάξτε, από το πρόγραμμα περιοδίας που γίνεται κάθε εβδομάδα και σε μια στοχική γειτονιά, όπως είπατε και εσείς, για την επίλυση προβλημάτων της κοινότητας, και στους δημότες να συμμετάσχουν ενεργά. Μερικά από τα προβλήματά μας που συναντήσαμε σήμερα αφορούσαν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια και τα πάρκα, και συγκεκριμένα λόγω των οικοδομών που χτίζονται, οι οικοδομές έχουν πάρα πολλά μηχανήματα καθαρσίες στα πεζοδρόμια.
0: Ναι.
4: Και έτσι από την πλευρά του Δήμου θα ειδοποιήσουμε να μετακινηθούν και να γίνει μια καλή καθαριότητα, ώστε να προβούμε σε άλλη ενέργεια.
0: Μάλιστα. Θα καθαρίσετε λοιπόν πεζοδρόμια, πάρκα.
4: Βλέπετε ότι πολλές οικοδομές είναι στη μέση και δεν σταμάτησαν. Τα σίδερα, τα διάφορα ξύλα, ξέρω εγώ, υλικά που οι οικοδομές, άμμο, τσακίλια, είναι στα πεζοδρόμια, στο δρόμο και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την περιοχή.
0: Είναι ευθύνη όμως αυτών που αναλαμβάνουν τα έργα να τα καθαρίσουν, δεν είναι?
4: Αφού σταμάτησαν και δεν προχωρούν, πρέπει να τα καθαρίσουν. Ή να τα βάλουν στο οικόπεδο τους ή να τα φύγουν από το δρόμο ή τα πεζοδρόμια. Mm-hmm. Γι' αυτό αποφασίσαμε να τους ενημερώσουμε ή να τα μεταφέρουμε εμείς ή να τους χρεώσουμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θέματα καθαριότητας λοιπόν και κυρίως σε ανοιχτούς χώρους και σε πεζοδρόμια όπου έχουν εγκαταληφθεί διάφορα έτσι οικονομικά υλικά έχετε καταγράψει.
4: Ακριβώς. Το άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχουμε, το μεγάλο, είναι ότι η πολλή κρατική γη είναι οικιστική σχεδόν όλη, ότι είναι κυβερνητική και φάπτεται πάνω στην οικιστική. Έχει πολλά αδριακόπτα και δέντρα. Δυστυχώς δεν καθαρίζεται έγκαιρα από τις κρατικές υπηρεσίες, διότι άλλοι χώροι υπάγονται στο τμήμα υδάτων, άλλοι στο τμήμα γεωργίας, άλλοι στον έπακτο, διότι διάφορα οικόπεδα που δεν δόθηκαν ακόμα και έμειναν εκεί γεμάτο πόρτα. Δυστυχώς ενημερώσαμε τα ατμήματα, αλλά ακόμα δεν καθαρίσαν εντελώς. Να δούμε, να πάρουμε απόφαση να τα καθαρίσουμε και να χρεώσουμε το κάθε τμήμα ξεχωριστά.
0: Μάλιστα, άρα έχουμε και τις κρατικές υπηρεσίες.
4: Το έχουμε πάρα πολύ εγκατημένοι, δυστυχώς είναι μια διαβράστηση και φάπτεται πάνω στη δυστυχή. Τα πρώτα σπίτια είναι πρόβλημα. Το οποίο έχουμε δυσάρεστες.
0: Ο κίνδυνος για πυρκαγιάς ή οτιδήποτε άλλο είναι μεγάλος.
4: Ειδικά τώρα με το καλοκαίρι έπρεπε ήδη να καθαριστεί.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα πάρκα που είπατε, τι ακριβώς ζητάτε δημιουργία νέων πάρκων ή καθαριότητες?
4: Έχουμε δύο μεγάλα πάρκα. Δυστυχώς τα πεζοδρόμια μπροστά από τα πάρκα η κυβέρνηση δεν τα αποπεράτωσε. Έκανε μόνο μπετόν και δεν έβαλε το πλακάκι. Έτσι πήραμε ακόμα να το βάλουμε εμείς, ειδικά στα πάρκα. Και χαίρονται λίγο στην πήγαν τα μηχανήματα για τα παιδιά, τα παιχνίδια. Αλλά θέλει ακόμα λίγο διαμόρφωση ο χώρο. Έτσι πήραμε απόφαση να συνεχίσει να τελειώσει.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν πήγατε και εκεί που βρίσκεται ο ποταμός. Ο ποταμός της Έζουσας έχει καθαριστεί από τη μια πλευρά. Από την άλλη δεν καθαρίστηκε. Γιατί?
4: Ποιο?
0: Λέω, από τη μια πλευρά καθαρίστηκε, από την άλλη δεν καθαρίστηκε, έτσι?
4: Από την κάτω μεριά καθαρίστηκε,
0: ναι.
4: Αλλά από την πάνω περιοχή δυστυχώς είναι Natura και μας απαγορεύουν να το καθαρίσουμε. Αυτό έχουμε και μεγάλα προβλήματα με τον κόσμο γύρω και τα σπίτια. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε στο τέλος, διότι είναι επικίνδυνα. Κανιά που υπάρχουν μέσα στον ποταμό μεγαλώσαν, τεράστια. Πήγαν πάνω από τον δρόμο, δεν παίρνουν αποφάσεις, το θύμα υγάτων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και αυτό. Ευτυχώς από την κάτω μεριά μας έδωσαν άδεια και καθαρίσαμε το, κάτι έγινε, αλλά από την πάνω μεριά δεν μας επιτρέπουν. Υπάρχουν και αγωγοί και σύνδρεσεις μεγάλοι για την Πάφου και την επαρχία Πάφου και την πόλη, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
0: Μάλιστα, άρα αυτό το πρόβλημα εξακολουθεί να...
4: Ναι, είναι ένα...
0: να υπάρχει.
4: Τεράστιο σοβαρό πρόβλημα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε λοιπόν ότι έγινε έτσι μια καταγραφή των προβλημάτων και τώρα θα αναμένεται να παρέμβουν τα συνεργεία για να...
4: Σίγουρα, όχι, έγινε καταγραφή. Πήραμε την απόφαση να δεν τα καθαρίσουν ήδη σε λίγες μέρες θα τα μεταφέρουμε εμείς όσο χρεώσουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι γίνεται πάντα.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και το άλλο που μας είπατε με τις, τις κρατικές υπηρεσίες που δεν καθάρισαν και...
4: Ειδοποιήσαμε, στείλαμε τις επιστολές, καθάρισαν ορισμένα αλλά όχι όλα. Υπάρχουν μια μεγάλη, δύο μεγάλες εκτάσεις που έχουν και δέντρα και είναι πυκνο... Κάτι, πάρα πολλά τα πυκνά τα χόρτα, τα δέντρα, είναι πολλά αντικίνδυνα. Τις ενημερώσαμε. Νομίζω να πάρουμε απόφαση να τα καθαρίσουμε εμείς και να χρειάζομαι τα τμήματα, διότι αυτοί δεν λαμβάνουν την ευθύνη. Δεν έρχονται να καθαρίσουν.
0: Να
4: δούμε. Θα στείλουμε επιστολές ξανά σε κοινοποίηση στην Υπουργεία. Τι θα τα καθαρίσουν, να καθαρίσουμε εμείς και να τις χρειάζομαι. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Ολοκληρώσατε ολόκληρη την κοινότητα σήμερα στην περιοδία σας ή θα
4: ένα μέρος? Κάνουμε την πάνω περιοχή του Μωροκάμπου, λεγόμενη τα υπόβερα, και τον ποταμό είδαμε. Δηλαδή μια μικρή περιοχή, δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι παλιά σπίτια, είναι ρυθμισμένα, δεν έχουμε κανένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν μόνο τα υπόβερα κάτω σε επαρχιακή διοίκηση, που πρέπει να καθαριστούν τα αχώστα. Η βλάστηση είναι πάρα πολύ ξερή, είναι επικίνδυνη. Ειδοποίησαμε την επαρχή να καθαρίσει. Το τμήμα Γεωργίας κάτι έκανε. Το τμήμα Ελλάδος έκανε λίγη. Έμεινε την επαρχία η διοίκηση να δούμε.
0: Αναμένεται λοιπόν.
4: Αναμένουμε, ναι.
0: Να δούμε πώς θα ανταποκριθούν και οι υπόλοιποι.
4: Είπαν ότι μαζί που κάναμε μια σύσκεψη με την προεδρευτική υπηρεσία, είπαν ότι να προσδοθεί και η κυρία Επάρχος να κάνει γύρω και εκείνη τα ευκαιρότητες Να το αναφέρομαι, να του δει την περιοχή που υπάρχει κοντά του να τα καθαρίσει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα προχωρήσουν και αυτές οι...
4: Μάλλον θα προχωρήσουν να... Είναι επικίνδυνα, διότι είναι κάπου 20 κόπεδα που υπάγονται στην επαρχιακή δίνηση.
0: Ναι. Και που επηρεάζουν...
4: Είναι γεμάτο βλάστηση, ξερά χώστα.
0: Mm-hmm. Ναι. Και που επηρεάζουν τους κατοίκους.
4: Και βέβαια, δίπλα έχει σπίτια χρημένα, είναι επικίνδυνα. Mm-hmm. Και μπορεί να πάρουν και τα δίπλα οι άλλες εκτάσεις που υπάρχουν σε εντροφυγεία και καλλιέργεια.
0: Μάλιστα. Τους περάσατε και μπροστά από τα ακτινοτροφικά υποστατικά του Υπουργείου Γεωργίας.
4: Αυτό είναι πολύ γνωστό. Θα το ζητήσουμε και με το... Ήδη στείλαμε και επιστολή μόλι Σαράλαβα.
0: Ναι.
4: Όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα λόγω του ότι ούτε η κυστική περιοχή είναι, ούτε τίποτα. Και έρχεται η κυβέρνηση και έχει εκεί τόσα ζώα τόσα χρόνια. Παλιά έκανα διαβήματα. Τα έφυγαν, πήγαν πάνω στους ορίδες τα κούκλα και μετά από 6 μήνες ένα χρόνο τα περέσαν και πανάσχεραν, λύσαν προσωρινά. Τα προσωρινά είναι μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε...
4: Να ευχαριστήσω. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι κύριε Στυλιανού. Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Επίσης. Γεια σας.
3: Μεσημβρινές διαδρομές στο

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, Παρασκευή κυρίες και κύριοι, 24 Ιουλίου. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της υπηρεσίας Θήρας. Ο Πέτρος Αναγιωτός είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αναγιωτέ.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροάτες.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα δηλητηριασμένα δολώματα που εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές υπαίθρου. Φαντάζομαι ότι ενημερώνεστε και εσείς πέρα από τα μέσα ενημέρωσης, οι οργανωμένοι κυνηγοί πρέπει και φαντάζομαι σας ενημερώνουν και εσάς. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν επικεντρώνεται στην δραστηριότητα του κυνηγίου. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Υπάρχουν ομάδες ανίχνευσης σε δηλητηριασμένων δολωμάτων που στελεχώνει η υπηρεσία μας, οπότε οποιαδήποτε πληροφορία φτάσει στην υπηρεσία αμέσως κοινοποιείται στις δύο αυτές ομάδες και γίνεται προγραμματισμός ελέγχου της περιοχής. Γίνεται ελέγχος της περιοχής. Στην περίπτωση που θα εντοπιστούν δηλητηριασμένα δολώματα, τότε αυτά θα συλλεχθούν για να καθαρίσει η περιοχή. Και στη συνέχεια, με ανάρτηση μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα ενημερώσουμε τον κόσμο για τα ευρήματα μας.
0: Άρα, όταν εντοπίζονται λοιπόν τέτοια δολώματα, απομακρύνονται, ενημερώνονται οι κυνηγοί για να αποφεύγουν την εκπαίδευση των σκυλιών τους, γιατί αυτή την περίοδο μιλάμε για εκπαίδευση των σκυλιών από τις συγκεκριμένες περιοχές.
1: Μάλιστα, γίνεται ενημέρωση με σκοπό να το έχουν υπόψη τους οι κυνηγοί και αναλόγως να ενεργήσουν.
0: Γίνονται σε συνεργασία ενδεχομένως και με την αστυνομία εξετάσεις για εντοπισμό τυχών των δραστών ή όχι?
1: Γίνονται, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτοκόλλο συνεργασίας με την αστυνομία για αυτά τα θέματα. Γίνεται η συλλογή των δηλητηριασμένων δολωμάτων με τον κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν στη συνέχεια να χειριστούν ως τεκμήρια. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με την αστυνομία. Συνήθως αυτό γίνεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει θανάτος ή κάποιων σημαντικών ειδών πανίδας ή άλλο ζώο. Και μετά γίνονται οι διάφορες έρευνες ή ανακρίσεις με σκοπό να εντοπιστεί το πρόσωπο που τοποθέτησε σε αυτά τα δηλητηριασμένα δολώματα. Είναι δύσκολος ο εντοπισμός, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες μέσα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που προέκυψα να καταλήξουμε στα πρόσωπα τα οποία τοποθέτησαν παράνομα αυτά τα δολώματα.
0: Ναι, γιατί πέρα από τα σκυλιά στις εξορμήσεις εκπαίδευσης, πριν από λίγες μέρες συνομιλώντας και με την εκπρόσωπο της BirdLife, είχε γίνει αναφορά και στο ενδεχόμενο και κάποια αρπακτικά πουλιά όπως οι γήπες να χάνουν τη ζωή τους ενδεχομένως από δηλητηριασμένα δολώματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Στις περιπολίες που γίνονται από πλευράς των μελών της υπηρεσίας Θήρας, εμπαίνουν τέτοιες περιοχές οι οποίες συνήθως παρουσιάζονται αυτά τα προβλήματα?
1: Φυσικά. Υπάρχει το αρχείο της υπηρεσίας με όλες τις περιπτώσεις όπου έχουν εντοπιστεί δηλητηριασμένα δολώματα, περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη, στις οποίες εμφανίζεται σε μεγαλύτερη συχνότητα τα συγκεκριμένα περιστατικά, τίθονται υπό πιο αυστηρή επιτήρηση. Και ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν χωροκράτηση είτε του ΙΠΑ είτε των άλλων σημαντικών ειδών της άγριας πανίδας, γίνονται πιο συστηματική ελέγχη με σκοπό την προστασία των ειδών των συγκεκριμένων.
0: Μάλιστα. Είναι και η περίοδος τώρα που προετοιμάζεστε και για το καλοκαιρινό κυνήγι, έτσι?
1: Πολύ σωστά. Είναι η περίοδος όπου γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να είναι έτοιμη η υπηρεσία μας για το κυνήγι, για την ενάρξη της κυνηγετικής περίοδου. Θα ξεκινήσει στις 23 Αυγούστου. Είμαστε στην ετοιμασία των περιοχών κυνηγίου. Εδώ να πω ότι φέτος δεν θα τυπωθούν χάρτες κυνηγίου. Έχει διαφανεί ότι τα τελευταία χρόνια όπου οι περιοχές κυνηγίου αναρτώνται στην εφαρμογή της υπηρεσίας μας, ο κόσμος δεν χρησιμοποιεί το χάρτη κυνηγίου. Οπότε πολλοί χάρτες που τυπώσαμε πέρσι έμειναν αδιάθετοι. Οπότε φέτος θα παραμείνουμε στην ηλεκτρονική έκδοση του χάρτη μέσα από την ιστοσελίδα μας αλλά και από την εφαρμογή της υπηρεσίας μας.
0: Θα υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τις περσινές περιοχές ή...
1: Κάθε χρόνο υπάρχουν αλλαγές. Κάθε χρόνο γίνεται αξιολόγηση των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου. Είμαστε σε συνεργασία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία όπου λαμβάνουμε υπόψη τις εισηγήσεις τους, λαμβάνονται υπόψη διάφορες επιστολές που έρχονται στην υπηρεσία από κοινοτικό συμβόλια, από άλλους χρήστες της γης όπως ενίκους μεμονωμένων κατοικιών ή γεωργούς ή κτηνοτρόφους, όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη και γίνεται μια διαφοροποίηση του χάρτη κυνηγίου με σκοπό όλα αυτά τα θέματα που προκύπτουν να επιλύονται ή τέλος πάντων να μειώνεται το πρόβλημα όπου υπάρχει.
0: Άρα κρατάμε το ότι δεν θα τυπωθούν χάρτες, άρα μόνο μέσω ηλεκτρονικής σελίδας θα ενημερωθούν οι κυνηγοί για τις περιοχές για φέτος που θα επιτραπεί το κυνήγι.
1: Μάλιστα.
0: Και το καλοκαιρινό και το κυνήγι του λαγού φαντάζομαι.
1: Μάλιστα, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Να πάμε στο θέμα που έχει να κάνει με τις άδειες. Είχε γίνει λόγος για αύξηση στα τέλη για την απόκτηση άδειας κυνηγίου. Πού βρισκόμαστε, κύριε Αναγιωτέ?
1: Εντάξει, έγινε η σχετική διαβούλευση. Υπάρχει σίγουρα και από την Κυνηγετική Ομοσπονδία αλλά και από την κοινότητα των κυνηγών κάποιες διαφορετικές απόψεις επί του συγκεκριμένου θέματος. Σίγουρα για την κυνηγετική περίοδο που αρχίζει στις 23 Αυγούστου δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αύξηση στην άδεια κυνηγίου. Οπότε όλα αυτά θα συζητηθούν και θα ξεκαθαρίσουν την επόμενη κυνηγετική περίοδο, δηλαδή το 2027-2028.
0: Δηλαδή όποιος προλάβει και εκδώσει την άδεια τώρα δεν θα έχει...
1: Όχι, δεν είναι θέμα να προλάβει ή οποιαδήποτε αύξηση θα γίνει με την αύξηση της επόμενης κυνηγετικής περίοδος.
0: Άρα για αυτή την περίοδο...
1: Εάν και εφόσον αποφαστεί και εγκριθεί από την Βουλή, διότι για να γίνει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να τύχει της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα πρέπει μετά να τεθεί στην Ολομέλεια, στην Βουλή των Αντιπροσώπων, να γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις. Και αν και εφόσον ψηφιστεί, τότε θα εφαρμοστεί όταν με το καλό ή με το. Όταν ξεκαθαρίσει το όλο θέμα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι για την επικείμενη κυνηγετική περίοδο δεν προβλέπεται οποιαδήποτε αύξηση της άδειας κυνηγίου.
0: Μάλιστα. Άρα καθησυχάζουμε τους κυνηγούς που είχαν εκφράσει έτσι κάποιες ανησυχίες. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους αδέσποτους σκύλους, είχατε πρόσφατα και μια σύσκεψη στο τμήμα Δασών. Ο εκπρόσωπος τύπου του τμήματος Δασών, μιλώντας στο σταθμό μας εκείνες τις μέρες, μας είχε πει ότι αρκετά νεογέννητα αγρινά κατασπαράζονται από αδέσποτους σκύλους στο δάσος της Πάφου. Πώς σας απασχολεί αυτό το θέμα σαν υπηρεσία, κύριε Αναγιωτέ?
1: Είναι πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι αν δεν ληφθούν μέτρα είναι πολύ πιθανόν η αιτήσια αναπαραγωγή των αγρινών να μην καλύπτει τη θνησιμότητα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια σταδιακή μείωση του πληθυσμού των αγρινών. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα πραγματικό πρόβλημα που θέλει και λεπτούς χειρισμούς αλλά και άμεση δράση. Ήδη η υπηρεσία μας στα μέτρα που του επιτρέπει η νομοθεσία λαμβάνει μέτρα προσπαθώντας να μειώσει το πρόβλημα με σκοπό την προστασία των αγρινών.
0: Μάλιστα, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα λοιπόν, όπως και για όλες τις άλλες, αν μπορούμε να τις πούμε, κακές πρακτικές που μπορεί να προκαλέσουν αυτοί οι αδέσποτοι σκύλοι. Είχαμε ακούσει για περιοχές εδώ στην Πάφο που εκεί στο φράγμα του Ασπρόκρεμου που ότι κατασπαράζουν και άλλα ζωντανά, είτε αμνοερήφια ή κοτόπουλα, κουνέλια κλπ. Είναι ένα
1: πρόβλημα
0: που απασχολεί. Μάλιστα. Άρα το εξετάζετε και λαμβάνετε, όπως μας έχετε πει, κάποια μέτρα από πλευράς υπηρεσίας θύρας.
1: Μέτρα τα οποία προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Ναγιώτε. Γεια σας.
1: Καλό υπόλοιπο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα για την συνέχεια. Θα πάμε να χαιρετήσουμε την γυναικολόγο Μευτήρα, πρόεδρο της Παγκύπριας Γυναικολογικής και Μευτικής Εταιρείας και μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΑΣΥΚΑΦ, την κυρία Αφροδίτη Ελισσαίου. Θα συζητήσουμε για την συνέχεια στα επόμενα λίγα λεπτά για τον γυναικολογικό καρκίνο, με αφορμή την εκστρατεία, την νέα εκστρατεία που βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς του Παγκυπρίου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φύλων. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ελισσαίου.
2: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ευχαριστούμε και τη Διεύθυνση Πρόληψης και Κοινωνικού Μάρκετινγκ του ΠΑΣΥΚΑΦ που υλοποιεί αυτή την εκστρατεία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνεται ο κόσμος και να ξέρει κάθε γυναίκα τι θα πρέπει να κάνει για πρόληψη.
1: Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό το βασικό που πρέπει να στείλετε ως μήνυμα στην κάθε μια από όλους εμάς, από όλες εμάς, ούτως ώστε να συνειδητοποιήσουμε και να βάλουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτό τον έλεγχο, κυρία Ελισσαίου.
2: Βασικά, το πιο σωστό θα είναι να μην αμελεί καμιά γυναίκα τον έλεγχο των προληπτικών της. Mm-hmm. Αναφέρω ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Mm-hmm. Αν και οι υπόλοιποι καρκίνοι γυναικολογοί κατέχουν ένα σημαντικό, ας το πούμε, φορτίο όσον αφορά τους καρκίνους, με δεύτερον τον καρκίνο της μήτρας του ενδομητρίου, που ακολουθείται μετά από τον καρκίνο των θυμικών και του τραχύλου. Οι περισσότεροι από αυτούς τους καρκίνους μπορούν να προληφθούν. Δηλαδή, όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού, οι γυναίκες μετά από μια ηλικία δεν πρέπει να μελούν να κάνουν τη μαστογραφία τους, ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού. Θυμίζω ότι υπάρχει το πρόγραμμα του Υπουργείου για τον προληπτικό έλεγχο μεταξύ 45 ετών και 74, mm-hmm. που μπορεί σε κάθε επαρχία, είναι συγκεκριμένο κέντρο, να πηγαίνουν οι κοπέλες και να το κάνουν δωρεάν. Είναι πρόγραμμα του Υπουργείου αυτό και είναι αναδιετία. Αλλά ανάλογα με το ιστορικό και τις προϋποθέσεις που έχει μια γυναίκα, συνεννούμε με τον γιατρό της, θα μπορεί να κάνει είτε πιο συχνά ή αν χρειάζεται κάποια έξτρα εξέταση. Mm-hmm. Όσον αφορά το στήθος, θα πρέπει να τονίσω και την αυτοεξέταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές γυναίκες το ξεχνάνε, δηλαδή πρέπει να εξετάζουν και ίδιες το στήθος τους, ειδικά μετά την περίοδο, όσες βλέπουν περίοδο. Και όσες δεν βλέπουν περίοδο μπορούν να βάλουν, ας πούμε, μια μέρα το μήνα στην εμμηνόπαυση να το ελέγχουν. Από εκεί και πέρα είναι ο έλεγχος ο γυναικολογικός. Πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σε όλες ανεξαιρέτως τις γυναίκες. Και το τονίζω αυτό διότι έχουμε το φαινόμενο κάποιες γυναίκες να μας λένε ότι «μα εγώ δεν έχω σεξουαλική επαφή αυτό το διάστημα» ή ξέρω εγώ μπορεί να είναι αμφίφυλες, ξένα. Mm-hmm. Διερωτούνται αν θα πρέπει όλες οι κατηγορίες των γυναικών, ακόμα και οι πιο μεγάλες, να ελέγχονται. Και το τονίζω ότι πρέπει. Και ανάλογα με την ηλικία κάνουμε και τα τεστ μας. Δηλαδή το τεστ Παπα-Νικολάου το ξεκινούμε από τη στιγμή που η γυναίκα ξεκινά να έχει σεξουαλική επαφή. Και το αγεθεί το καλύπτει μέχρι την ηλικία των 65. Mm-hmm. Και η λογική είναι ότι ο πιο συχνός παράγοντας που προκαλεί καρκίνο του τραχύλου είναι η HPV, στους οποίους θα αναφερθούμε πιο κάτω.
1: Ναι.
2: Αλλά και το υπερηχογράφημα που γίνεται, που ελέγχουμε τη μήτρα και τις οθήκες, είναι και αυτό συμβάλλει στο να διαβεβαιώσουμε τη γυναίκα ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είναι καλά. Αν είναι κάποια γυναίκα με έντονο ιστορικό, είτε καρκίνο του μαστού, είτε των οθηκών κλπ, έντονο οικογενειακό ιστορικό εννοώ, αυτή ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού της μπορεί να χρειαστεί να ελέγχεται και πιο γρήγορα. Mm-hmm. Θυμίζω ότι με το γεθή οι γυναίκες δικαιούνται 4 επισκέψεις το χρόνο σε οποιοδήποτε γυναικολόγο του γεθή. Άρα και το σύστημα βοηθά στο να γίνεται μια πολύ καλή κάλυψη στην πρόληψη. Το θέμα είναι να πηγαίνουν στο γιατρό. Γι' αυτό μιλάμε τώρα.
1: Το θέμα είναι να πιστεί κάποια και να πάει. Γιατί έχουμε πολλές οι οποίες λένε ότι αφού δεν έχω κάποιο πρόβλημα, γιατί να.
2: Ναι, μα αυτό είναι το ότι κάποιοι καρκίνοι, όπως είναι ο καρκίνος του τραχύλου, δεν δίνουν συμπτώματα στην αρχή. Δηλαδή, έρχεται η γυναίκα, κάνει το τεστ της, με την καλή χαρά δεν βρίσκουμε ότι έχει δυσπλασία, η οποία μπορεί να αποβεί και πολύ σοβαρή, δηλαδή σε μερικά χρόνια να γίνει κακοήθεια. Άρα είναι ένας από τους καρκίνους που τους προλαβαίνουμε 100%.
1: Μάλιστα.
2: Και εδώ είναι και η αιτιολογία, το άλλο μέτρο πρόληψης που έχουμε με το HPV, είναι το εμβόλιο, το οποίο δεν πρέπει να το φοβούνται να γίνεται σε όλες τις ηλικίες, αλλά ειδικά στις έφηβες. Είναι πράγματι αμαρτία να μην εμβολιάζονται και τα κορίτσια και τα αγόρια εναντίον ενός ιού που έχει σχέση με πάρα πολλούς καρκίνους που αφορούν και τα δύο φύλλα. Εκτός από τον τράχυλο, το ιδίο, τον κόλπο, το πέος, τον προχτό, ακόμα και καρκίνους του στόματος. Άρα δίνουμε στα παιδιά μας έναν καλό εφόδιο, γιατί δεν ξέρουμε στο μέλλον ποια θα είναι η σεξουαλική του συμπεριφορά και τι θα έχει ο εκάστοτε σύντροφός τους. Άρα εμβολιάζοντας τα, τους παρέχουμε μία σπίδα. Αν και όπως είπα, οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί, οποιαδήποτε ηλικία, ανεξάρτητα με την επαφή που έχει να κάνει το εμβόλιο, απλώς είναι τρεις οι δόσεις, ενώ μέχρι τις έφηβες και στους έφηβους είναι δύο.
1: Μάλιστα.
2: Και άρα το καλύπτει το Υπουργείο.
1: Καλύπτεται από πλευράς Υπουργείου.
2: Από τους παιδίατρους, ναι.
1: Άρα λοιπόν, γιατί γίνεται πολλής λόγος για τις ηλικίες, για το πότε πρέπει να γίνει και όλα αυτά, το εμβόλιο αυτό για το HPV, μας λέτε ότι μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία.
2: Απλά το σύστημα το καλύπτει στους έφηβους.
1: Μόνο στους έφηβους.
2: Ναι, το νομίζω ότι ήταν μέχρι τα 16 και τώρα το πήραν λίγο πιο μετά. Αλλά οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να το κάνει, είτε όπως είπα προηγουμένως, έχει επαφή ενεργό, δεν έχει, ανεξάρτητα από το φύλλο του συντρόφου, είναι μια πάρα πολύ καλή προστασία. Αλλά σίγουρα το πιο βασικό είναι ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται από τον γιατρό μια φορά το χρόνο. Επίσης να πω λίγο για το θέμα του καρκίνου των οθικών, που είναι από τους καρκίνους που φοβόμαστε με την έννοια ότι δεν δίνει συμπτώματα νωρίς. Αυτό όμως, δηλαδή όταν πάει η γυναίκα στο γιατρό είναι στάδιο 3 ή 4 που έχει ήδη προχωρήσει, όμως θα ήταν καλό να ξέρει κάθε γυναίκα το σώμα της. Δηλαδή αν δει κάτι που την ανησυχήσει, δηλαδή να φουσκώσει ξανά περίεργα, να φουσκώσει η κοιλιά της περίεργα, ας πούμε να μην κουμπώνει το παντελόνι ξαφνικά χωρίς να έχει ιδιαίτερα προβλήματα με το έντερό της. Αλλαγές στο θέμα της περιόδου, να είναι πολύ βαριές ενώ ήταν κανονικές, να έχει ακανόνιστες περιόδους, ξαφνικά να παρουσιάζει δυσκολιότητα που δεν είχε, πόνους που δεν είχε, οτιδήποτε την ανησυχήσει που δεν είναι μες τα φυσιολογικά, θα πρέπει να επικοινωνεί με τον γιατρό της.
1: Άρα αυτά τα συμπτώματα που μόλις μας έχετε αναφέρει είναι μόνο για τον καρκίνο των οθικών?
2: Όχι, είναι και για άλλους καρκίνους. Δηλαδή αν φτάσει και γίνει πλέον καρκίνος του τραχύλου, θα έχει αίμα συνήθως μετά την επαφή, μπορεί να δει και αίμα μεταξύ των περιόδων, να έχει υγρά που περίεργα που μυρίζουν. Αν είναι του ενδομητρίου, δηλαδή της μήτρας, η πιο συχνή εκδήλωση, εκτός από αν η γυναίκα δεν είναι στην εμμηνόπαυση, μπορεί να έχει ακανόνιστες αιμορραγίες, αλλά αν είναι στην εμμηνόπαυση έχει αίμα, είναι καμπανάκι. Δηλαδή μια γυναίκα, παράδειγμα, 70 χρονών που ξαφνικά έχει αίμα από τον κόσμο, πρέπει να μιλάμε με τον γιατρό της. Δεν γίνεται να το αφήνει να λέει ότι είναι τυχαίο και ξέρω ότι να μην ανησυχεί.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχουν συμπτώματα τα οποία πρέπει κάποια, εάν και εφόσον εμφανιστούν, να χτυπήσουν καμπανάκι για επίσκεψη οπωσδήποτε στον γιατρό.
2: Σίγουρα, αλλά όπως είπαμε, πολλοί από ειδικά του καρκίνου του τραχύλου και προκαρκινικές καταστάσεις που μπορεί μια γυναίκα να τις έχει για χρόνια, δηλαδή μπορεί και 10 και 15 χρόνια να υπάρχουν οι αλλοιώσεις από αυτούς τους ιούς στον τράχυλο και να μην δίνουν συμπτώματα, μπορεί να μην έχει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει να κάνει το τεστ και να κάνει και έναν έλεγχο γυναικολογικό, για να μην φτάνουμε σε σημείο να βλέπουμε Στην εποχή μας, για μένα είναι απαράδεκτο να υπάρχουν καρκίνος του τραχύλου πλέον, με αυτά τα μέσα που έχουμε να τον προλαβαίνουμε.
1: Μάλιστα. Είπατε, κυρία Ελισσαίου, προηγουμένως για τα συμπτώματα, είπαμε για πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Θα ήθελα να ρωτήσω και για τα περιστατικά, τα ποσοστά ίασης σε κάποιες περιπτώσεις, εάν και εφόσον δεν εντοπιστεί έγκαιρα ο καρκίνος, γίνονται οι απαραίτητες θεραπείες. Ποια είναι τα ποσοστά ίασης σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Αν είναι έγκαιρη διάγνωση, στους δικούς μας τους καρκίνους, εκτός από τον καρκίνο των οθικών, είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή για τον μαστό, αν είναι έγκαιρη διάγνωση, γιατί ο ενδομήτριο γίνεται υστερεκτομία, ας πούμε, και ίσως και κάποιος λεφαδενικός καθαρισμός, ακόμα και ο τράχυλος, ακόμα και να γίνει καρκίνος στο τράχυλο, τα ποσοστά ίασης στα πρώτα στάδια είναι πάρα πολύ ψηλά. Όπως είπα, το πιο αυτό που φοβόμαστε περισσότερο είναι οι οθήκες, δυστυχώς, διότι δεν έχει βρεθεί κάποιο τεστ που ήταν να κάνουμε τη διάγνωση πάρα πολύ έγκαιρα. Αυτό που λέμε στις κοπέλες είναι αυτό που σας είπα για το συγκεκριμένο καρκίνο, δηλαδή οτιδήποτε δουν στο σώμα τους που εξέβγει το συνηθισμένο, να πηγαίνουν έγκαιρα όσο μπορούν πιο έγκαιρα στο γιατρό. Εμείς αυτό που κάνουμε ως γυναικολόγοι είναι, όταν έρχονται οι κοπέλες στο ετήσιο check-up τους, ρίχνουμε μια ματιά και με τους υπερήχους και στις οθήκες, και αν είναι υψηλού κινδύνου, δηλαδή αν έχει ιστορικό με καρκίνο των οθικών κλπ., τους βλέπουμε κάθε πιο νωρίς, ας πούμε κάθε εξάμηνο πιο σύντομα. Και εννοείται ότι αν έχουν ελευθεί και έχουν τα γονίδια, τα μπράκα 1-2 που μπορεί να τους αυξήσουν μετά από μια ηλικία την πιθανότητα, τότε έχουν γενετική συμβουλευτική και ανάλογα προχωρούν αν θέλουν, ας πούμε, να κάνουν πιο δραστικά μέτρα, όπως ας πούμε η Αγγελίνα Τζολί που είχε κάνει μαστεκτομή και αφαίρεση οθικών. Λέω το όνομα της γιατί ήταν από τους πρώτους που ακούστηκε με θετικό γονίδιο. Άρα αν υπάρχει έντονο ιστορικό ότι μετά από γενετική συμβουλευτική μπορεί να προχωρήσει σε πιο ρυθμικές επεμβάσεις μια γυναίκα.
1: Μάλιστα.

0: καλά εσύ. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να φροντίζεις τους άλλους χωρίς να είσαι εσύ καλά.
1: Mm-hmm. Άρα τακτικός έλεγχος λοιπόν για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις σε ό,τι αφορά.
0: Σίγουρα. Και να μην διστάζουν να κλείνουν τα ραντεβού στους γιατρούς τους.
1: Έχουμε μια μερίδα η οποία ουσιαστικά για διάφορους λόγους αποφεύγουν αυτά τα ραντεβού, κυρίως με τον γυναικολόγο, κυρία Ελισσαίου, και φαντάζομαι ότι και εσείς το παρατηρείτε και από το πελατολογιό σας, έτσι. Πώς μπορεί να επιληθεί αυτό το θέμα?
0: Με αυτά που τους λένε, μήπως φοβηθούν, διότι έχουμε γυναίκες που έχουν τεκνοποιήσει, που έχουν γεννήσει, δεν είναι μόνο οι άτοκες, και παρόλα αυτά φοβούνται. Όταν όμως τους εξηγήσεις ότι είναι κάτι που μπορείς να το προλάβεις, είναι κρίμα, ή αν έχουν παράδειγμα μια φίλη τους που πέρασε μια δυσάρεστη περιπέτεια, αλλά δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε σε σημείο να έχουμε δικά μας άτομα που νοσούν για να αποφασίσουμε εμείς να πάμε στο γιατρό. Πρέπει να γίνεται ρουτίνα. Οπότε όταν τους εξηγάς ότι είναι κάτι που μπορείς να το προλάβεις, δεν είναι τίποτε, είναι ενός λεπτού υπόθεση, ας πούμε, το τεστ, και αν βρεθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, γίνονται άλλα η αλλαγή για HPV, γίνεται θεραπεία και το ξεφορτώνεται, ας πούμε, 100%, τότε νομίζω οι περισσότερες πείθονται, θέλω να πιστεύω.
1: Μάλιστα. Είναι και θέμα το πώς να πείσεις ουσιαστικά σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις για γυναίκες άνω των 70. Είναι απαραίτητος ο γυναικολογικός έλεγχος, γιατί αν δεν κάνω λάθος κάτι είπατε για αυτή την ηλικία προηγουμένως.
0: Ναι, είπα ότι πρέπει και αυτές να ελέγχονται, δηλαδή μπορεί να μην κάνουν το τεστ Παπα-Νικολάου σαν ρουτίνα αν δεν έχουν κάποιο ιστορικό με λίμωξη από ιό, HPV, κάποιο τεστ παθολογικό. Αλλά πρέπει να ελέγχονται, διότι σε πιο μεγάλες ηλικίες φοβόμαστε άλλους καρκίνους. Φοβόμαστε περισσότερο τον καρκίνο του ενδομητρίου, της μήτρας δηλαδή, τον καρκίνο των οθικών, και ο μαστός δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό μας. Διότι έχουμε παραδείγματα και μεγάλων σε ηλικία γυναικών, δηλαδή ακόμα και πάνω από 80, που νόσησαν από καρκίνο του μαστού. Άρα πρέπει ο έλεγχος να γίνεται σε όλες τις ηλικίες, σε φόρους ζωής. Έστω και αν νομίζουν ότι τελείωσα, έκανα τα παιδιά μου, είμαι στην εμμηνόπαυση, δεν χρειάζεται. Είναι λάθος αυτό.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε καλύψει το θέμα, αν δεν έχουμε πει κάποια πράγματα που εσείς θα θέλατε, κυρία Ελισσαίου, να επισημάνετε σε όσες μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Απλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που τα περισσότερα τα είπαμε, ότι πρέπει να καταλάβουν το σημαντικό ρόλο της πρόληψης, που όπως είπαμε έχουμε για κάποιους από τους καρκίνους που μας αφορούν ως γυναικολόγους, έχουμε και το εμβόλιο και το τεστ Παπα-Νικολάου, και αν χρειαστεί και το τεστ για HPV, δεν γίνεται ρουτίνα, αλλά αν χρειαστεί θα το κάνουμε. Έχουμε τους υπερήχους, που είναι και αυτό ένα καλό εργαλείο, και για τον μαστό, τις μαστογραφίες, τους υπερήχους, τελευταίως μπήκε και το MRI αν χρειάζεται στο πρόγραμμα. Οπότε έχουμε πάρα πολλά εργαλεία για να προλάβουμε τους περισσότερους γυναικολογικούς καρκίνους. Άρα πράγματι είναι κρίμα να μην ελέγχεται μια γυναίκα ή να βρίσκει κάτι πάνω της, να βλέπει μια διαφορά στην περιοχή, ακόμα και ένα σπυράκι που υπάρχει στην περιοχή του εδίου, ας πούμε. Αυτό μιλάω για περισσότερο πιο μεγάλες ηλικίες. Ένα σπυράκι που δεν υποχωρεί, μια περιοχή που είναι άλλο χρώμα. Όλα αυτά πρέπει να τις κάνουν να μην ντρέπονται, να ζητούν βοήθεια, διότι περισσότερο είναι και η αμέλεια, είναι και η ντροπή που νιώθουν καμιά φορά όσον αφορά τη γυναικολογική εξέταση.
1: Μάλιστα. Για όλα όσα αγαπάς, ξεκίνα από σένα λοιπόν. Αυτό είναι το σύνθημα αυτής της εκστρατείας του ΠΑΣΙΚΑΦ. Μην αμελείτε λοιπόν τις απαραίτητες εξετάσεις για εσάς, αλλά και για τα άτομα τα οποία είναι δίπλα σας. Μητέρες, θυγατέρες και όλες τις υπόλοιπες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελισσαίου. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Yeah.

θερμές ευχαριστίες και στον Βασικάφ και στις λειτουργούς του συνδέσμου. Για όλες τις προσπάθειες για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα του καρκίνου. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι.

0: με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια μπαίνουμε στην ενότητα παρουσίασης κοινοτήτων της επαρχίας μας, τα προβλήματα. Καθημερινά αυτή την ώρα στη 1:20 φιλοξενούμε προέδρους κοινοτήτων ή προέδρους συμπλεγμάτων. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο κοινοτάρχης του Αγίου Ιωάννη. Ο Άης Γιάννης είναι μια τουρκοκυπριακή κοινότητα στην επαρχία μας, στο σύμπλεγμα κοινοτήτων Ξερούδια Ρίζου. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαβρίλ.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Μιλάμε για μια μικρή κοινότητα των πόσων κατοίκων είναι
1: 40
0: σήμερα.
1: 40 κατοίκων περίπου.
0: 40. Λίγοι είναι και στον Άη Γιάννη οι κάτοικοι. Γενικά είστε στο σύμπλεγμα εκείνο πολλές κοινότητες με λίγους κατοίκους η καθεμιά.
1: Ναι, είμαστε σε πληθυσμό, είμαστε το πιο μικρό σύμπλεγμα.
0: Μια τουρκοκυπριακή κοινότητα ο Άης Γιάννης, στην οποία διαμένουν εκτοπισμένοι. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως κοινότητα τουρκοκυπριακή με εκτοπισμένους κατοίκους?
1: Πλέον οι κατοίκοι πλέον στην κοινότητα είναι ηλικιωμένοι, το 70%.
0: Ναι.
1: Ο παραπάνω πληθυσμός έρχεται κάτω στις πόλεις. Όλες οι κοινότητες καλυπτούμαστε από το ίδιο πράγμα, από την αστυφιδία. Δηλαδή σιγά σιγά σβήνουν οι κοινότητες μας.
0: Ηλικιωμένοι λοιπόν οι κάτοικοι, η πλειοψηφία μας λέτε. Φαντάζομαστε ότι τις καθημερινές η ζωή είναι ανύπαρκτη. Σαββατοκύριακα φαντάζομαι, με την επιστροφή ενδεχομένως κάποιον να έχετε περισσότερη ζωή. Ναι, γιατί έχουμε και πολλούς οι οποίοι έχουν επιλέξει την κοινότητα για να έχουν εξοχικές κατοικίες, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είστε μια κοινότητα με πολύ λίγο κόσμο. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πέρα από την αστυφιλία οι κάτοικοι αυτοί, οι λίγοι, οι ηλικιωμένοι?
1: Είμαστε μακριά πολλά από τις υπηρεσίες. Νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ, τα βασικά είναι σχόλιο, δεν υπάρχει πρέπει να πάει στα χωλέτρια άτομα.
0: Πλέον.
1: Ναι.
0: Όλα τα χωριά κατεβαίνουν από τον Άη Γιάννη λοιπόν μέχρι κάτω, μόνο στα χωλέτρια έχουμε.
1: Ναι, υπάρχει ένα δημοτικό περιφερειακό.
0: Μάλιστα. Άρα μακριά από υπηρεσίες, συγκοινωνία, είστε έτσι ικανοποιημένοι, υπάρχει?
1: Υπάρχει γραμμές της ΟΣΥΠΑ καθημερινά. Ήδη τώρα έχουμε κάποιες συναντήσεις με ΟΣΥΠΑ για να βελτιώσουμε τις γραμμές. Εσθετική. Εντάξει. Συγκοινωνία αναλόγως είναι καλή.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με θέματα υγείας και λοιπά, φαντάζομαι ότι εξυπηρετήσετε κυρίως με το νοσοκομείο, το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο της Σαλαμιούς, αυτό.
1: Ναι, σωστό. Εντάξει, δεν υπάρχει κάθε μέρα γιατρός της Σαλαμιού.
0: Υπάρχει νοσηλευτής όμως, ναι.
1: Ναι, και νύχτα εγκλειστό. Γιατί ό,τι γίνει μετά το απόγευμα πρέπει να έρθουν πάπο.
0: Μάλιστα. Άρα είναι αυτό. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις κατοικίες, είναι τουρκοκυπριακές, παλιές. Ξέρουμε ότι κατά καιρούς γίνονται κάποιες προσπάθειες για επιδιορθώσεις, συντηρήσεις. Έχετε κάποια προβλήματα?
1: Έχουμε πολλές που είναι ετοιμόρροπες.
0: Είναι ετοιμόρροπες λοιπόν, αρκετές γίνονται από πλευράς επαρχιακής διοίκησης.
1: Γίνεται ήδη διαχείριση του κυπριακών και καταγράφεται για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα, οι οποίες φαντάζομαι ότι θέτουν και σε κίνδυνο και γειτονικές ενδεχομένως κατοικίες, αλλά και τους ίδιους τους κατοίκους που ζουν στην κοινότητα.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Είναι η περίοδος τώρα που είναι το καλοκαίρι, είναι οι προσπάθειες για αντιμετώπιση του προβλήματος των πυρκαγιών. Φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς σε εξέλιξη τις διαδικασίες για αντιπυρικές λωρίδες, για καθαριότητες.
1: Ναι, ναι, ναι, έχουμε ήδη καθαρίσαμε αρκετά τεμάχια γύρω από την κοινότητα, έχουμε αντιπυρικές λωρίδες με συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικό.
0: Άστε. Και φυσικά υπάρχουν και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα μπέλια, τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί.
1: Ναι, φέτοι έχουν πρόβλημα με όλα τα μπέλια, με τον περονόσπορο που λέμε εμείς στη Γεωργία. Mm-hmm. Η σωδιά καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρώς μέσα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Και αναμένετε και εσείς, φαντάζομαι, όπως και στις άλλες κοινότητες, τους λειτουργούς του Υπουργείου για επιθεώρηση και καταγραφή.
1: Ναι, ναι. Ήδη αρχίσαν και έρχονται πάνω, κάνουν καταγραφές. Mm-hmm. Ότι η κύρια ασχολία τους είναι η γεωργία τους περισσότερο.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περισσότερες κοινότητες της επαρχίας μας. Αυτή την περίοδο έχετε οποιασδήποτε έτσι, έχετε κάποια έργα τα οποία γίνονται στην κοινότητα ή όχι, κύριε Γαβρίλη?
1: Θα αρχίσουμε την πλατεία του πυρήνα του χωριού το 2027, αρχές του 27.
0: Αρχές του 27 λοιπόν θα αρχίσουν εργασίες για τον πυρήνα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αυτά λοιπόν και για τον Αϊγιάννη, την τουρκοκυπριακή κοινότητα των 40 ηλικιωμένων κατοίκων, όπως ακούσαμε από τον κοινοτάρχη, τον Γιώργο Γαβρίλ. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι.

0: Θα πάμε σε άλλο ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο Neochrome. Chrome.com.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Είναι με σιβλινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Ώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή από την Πάφο και με την σύλληψη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ενός 28χρονου, τον οποίον εντόπισαν μέλη της αστυνομίας να οδηγεί αυτοκίνητο που λίγο νωρίτερα είχε καταγγελθεί ως κλοπημαίο. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, η κλοπή του αυτοκινήτου καταγγέλθηκε γύρω στις 3 χθες το απόγευμα στο ΤΑΕ, ενώ από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι το όχημα κλάπηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή της Πάφου. Αμέσως μετά την καταγγελία, γύρω στις 3 μέλη της αστυνομίας εντόπισαν το κλοπημαίο όχημα να οδηγείται σε χωριό στην επαρχία. Κάλεσαν τον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, οδηγώντας επικίνδυνα το όχημα, και στην προσπάθειά του να διαφύγει μέσω του δρόμου πόλης Χρυσοχούς Πάφου συγκρούστηκε με άλλο ιδιωτικό αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί κάλεσαν επανειλημμένα τον ύποπτο οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, με τον ίδιο να μην συμμορφώνεται και να προσπαθεί να διαφύγει. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής που ακολουθούσε, ο ύποπτος έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε κυκλίδωμα ασφάλειας του δρόμου και το όχημα ακινητοποιήθηκε. Με την ακινητοποίηση του οχήματος, ο ύποπτος προσπάθησε να διαφύγει πεζός, επιτέθηκε σε μέλος της αστυνομίας, ωστόσο ανακόπηκε και παρά την αντίσταση που προέβαλε, συνελήφθη από τους αστυνομικούς για αυτόφορα αδικήματα. Υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επίρρεια ναρκωτικών με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα, ενώ υποβλήθηκε και σε έλεγχο οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλης με αρνητικό αποτέλεσμα. Ο 28χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υποκράτηση. Ενώ να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού, στην διαδρομή που ακολούθησε ο ύποπτος με το όχημα που οδηγούσε, τα μέλη της αστυνομίας έκαναν χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού τους με ρήψη προειδοποιητικού πυροβολισμού στον αέρα. Να πούμε ότι την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου σε συνεργασία με τον αστυνομικό σταθμό του Στρουμπιού. Μένουμε στα της Πάφου. Πάμε στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικία και προκάλεσε υλικές ζημιές. Η Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε κλειστό χώρο στάθμευσης οικίας στην κοινότητα της Νικόκλιας, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο οποιοδήποτε πρόσωπο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η κλίση λήφθηκε γύρω στις 10:26. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τους σταθμούς Πάφου και Υπαίθρου και Λοκεδάρων, και η Πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο γύρω στις 11. Από την θερμότητα και τις φλόγες επηρεάστηκαν μικρή κουζίνα που βρίσκονταν στο χώρο στάθμευσης της οικίας, καθώς επίσης και ο εξοπλισμός της, η βαφή της τυχοποιίας και οι ηλεκτρικές πόρτες του γκαράζ. Εντός του χώρου βρισκόταν και μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο δεν έχει υποστεί ζημιές. Τα αίτια τώρα της πυρκαγιάς διερευνώνται από την πυροσβεστική υπηρεσία και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Αυτά από πλευράς αστυνομικού δελτίου στην Πάφο. Πάμε σε ειδήσεις από την Παγκύπρια επικαιρότητα.

Θα κάνουμε αρχή με την υπόθεση Σάντι. Σε καταχώρηση λοιπόν ποινικής υπόθεσης εναντίον του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσώτη και της επωνομαζόμενης Σάντις προχώρησε η αστυνομία κατόπιν οδηγιών της νομικής υπηρεσίας. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα αδικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καθώς και της παρενόχλησης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε σε μια απόρριψη έφεσης καταδικασθέντα για βιασμό. Το εφετείο απέρριψε έφεση άνδρα κατά της καταδίκης του για βιασμό, στέρηση ελευθερίας με σκοπό σεξουαλική κακοποίηση, κοινή επίθεση και απειλή βιοπραγίας, κρίνοντας ότι η απουσία γενετικού υλικού ή κακώσεων δεν αποκλείει από μόνη της την διάπραξη του αδικήματος και επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. Η υπόθεση αφορούσε περιστατικά που έλαβαν χώρα τον Απρίλιο του 20, με το κακουργιοδικείο να κρίνει μετά από ακροαματική διαδικασία ότι οι κατηγορίες είχαν αποδειχθεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Στον εφεσίοντα είχαν επιβληθεί συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 10 ετών στην κατηγορία του βιασμού, 3 ετών στην κατηγορία στέρησης ελευθερίας προσώπου με σκοπό να υποβληθεί σεξουαλική κακοποίηση, 4 μηνών στην κατηγορία της κοινής επίθεσης και 1 έτους σε κάθε μια στις κατηγορίες για το αδίκημα της απειλής βιοπραγίας. Κατά την έφεση, ο καταδικαστής αμφισβήτησε την ορθότητα των συμπερασμάτων του πρωτόδικου δικαστήριου, επικαλούμενος την απουσία γενετικού υλικού από τα δείγματα που εξετάστηκαν, καθώς και την απουσία σωματικών κακώσεων στο θύμα κατά την ιατροδικαστική εξέταση. Το εφετείο έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος ανατροπής της πρωτόδικης απόφασης και απέρριψε την έφεση.

Πάμε σε άλλες δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Πάμε στο διάταγμα δίμευσης περιουσίας συνολικής αξίας 164.585 ευρώ εξέδωσε το Καγκουριοδικείο Λεμεσού στο πλαίσιο εκδίκασης υπόθεσης που αφορούσε εμπορία ναρκωτικών. Μετά τον εντοπισμό πέραν των 5 κιλών κοκαίνης και πέραν των 12 κιλών κάνναβης τον Νοέμβρη του 2024 και διερεύνηση από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, η αστυνομία προχώρησε στην καταχώρηση υπόθεσης εναντίον 4 προσώπων. Πρόκειται για 2 50διάχρονους, έναν άνδρα ηλικίας 35 ετών και μία γυναίκα 34 ετών. Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης, η ΙΚΑΝ σε συνεργασία με τη ΜΟΚΑΣ πραγματοποίησε οικονομική έρευνα εναντίον των κατηγορουμένων, στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων χρηματικά ποσά και αυτοκίνητα. Στο πλαίσιο της εκδίκασης υπόθεσης, το μόνιμο Κακουριωδικείο Λεμεσού εξέδωσε χθες διάταγμα δίμευσης περιουσίας συνολικής αξίας 164.585 ευρώ και συγκεκριμένα δίμευση περιουσίας του 35χρονου αξίας 144.585 ευρώ και περιουσίας της 34χρονης αξίας 20.000 ευρώ. Πάμε τέλος και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο από την αστυνομία. Στο πλαίσιο της πρόληψης σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Χθες βράδυ λοιπόν η αστυνομία με βάση αυτές τις επιχειρήσεις προχώρησε στη σύλληψη 12 προσώπων για αδικήματα μέθης, ανησυχίας, δημόσιας εξύβρισης, κατοχή επιθετικού οργάνου, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή σε έδαφος της Δημοκρατίας, κλοπή και επίθεση. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 383 οδηγοί και 175 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 39 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 5 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 180 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 9 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες, 42 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 9 οχήματα, πραγματοποιήθηκαν 116 έλεγχοι αλκοόλης με 7 θετικά αποτελέσματα. Αυτές λοιπόν κυρίες και κύριοι είναι οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, διαφημιστικό, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να κλείσουμε την εκπομπή μας με σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: νέες διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στην Κύπρο στις 27 με 29 Ιουλίου, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο Κυπριακό. Το πρωί της Τρίτης έχουν προγραμματιστεί χωριστές συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τους δύο ηγέτες, ενώ θα ακολουθήσει το βράδυ κοινό δείπνο. Την Τετάρτη το πρωί θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση και θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα. Αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει στην Αθήνα για ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σε καταχώρηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσότη και της επωνομαζόμενης Σάντι προχώρησε σήμερα η αστυνομία κατόπιν οδηγιών της νομικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες οι οποίες αφορούν στα δικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων καθώς και της παρενόχλησης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουριό Δικείο Λευκωσίας. Η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της εθνικής φρουράς και της στρατιωτικής ισχύως της χώρας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ομιλία κατά την τελετή ορκωμοσίας οπλιτών της 2026 ΕΣΟ. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Λευκωσία αξιοποιεί στο έπακρο το χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τις αμυντικές δυνατότητες του κράτους σε κρίσιμους τομείς. Σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε, η κυβέρνηση προωθεί τη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στις σχετικές συνεργασίες που αναπτύσσονται με στόχο τη μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση κυπριακών οντοτήτων στην παραγωγική διαδικασία των υποπρομήθεια οπλικών συστημάτων. Νέο ιστορικό ψηλό σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ρεύματος καταγράφηκε κατά τη χθεσινή ημέρα. Όπως ανέφερε ο βοηθός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Εναέριας, του Εθνικού Κέντρου Ενέργειας Χάρης Ζαβαλής, η μέγιστη ζήτηση κατά τη διάρκεια της μέρας ανήλθε στα 1372 ΜΒ. Το προηγούμενο υψηλό είχε σημειωθεί την περασμένη Τετάρτη με 1341 ΜΒ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Αξιός, σημείωσε πως αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επική οργή. Υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί, προσθέτοντας πάντως ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται την συνδρομή των Ισραηλινών. Την ίδια ώρα για τρίτο συνεχόμενο βράδυ οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν ισραηλινές θέσεις, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η μείωση της απειλής για την εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, στην πρωτεύουσα Τεχεράνη ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για αντιμετώπιση πυραυλικής επίθεσης. Ισχυρά πλήγματα δέχθηκε η πόλη Αχβάζ. Πολλές εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης στις ακτές της νήσου Κέσμ στα στενά του Ορμούς.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Στο Κεν Πάφου, στην Αναρίτα και στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου πραγματοποιήθηκαν το πρωί τελετές ορκωμοσίας των οπλιτών της 2026 ΕΣΟ στην παρουσία αρχών της επαρχίας, συγγενών και φίλων των νεοσυλλέκτων οπλιτών. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου προχωρά άμεσα στην έκδοση διατάγματος αναστολής εργασιών σε βάρος ιδιοκτήτη μαχείου γης στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Αναβαργού και Άρμου, όπου το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες χωρίς την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια. Η απόφαση λήφθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπου Πιτοκοπίτη, με τη συμμετοχή λειτουργών τμήματος αδειοδότησης και του νομικού συμβούλου του οργανισμού. Οι εργασίες, όπως δήλωσε ο κ. Πιτοκοπίτης, αφορούσαν την ισοπαίδωση ιδιωτικού τεμαχίου, ωστόσο κατά την εκτέλεσή τους δημιουργήθηκαν υψηλά πρανή και εκτεταμένες εξκαφές για τις οποίες απαιτείται προηγουμένως η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, κάτι που δεν έγινε. Η Πάφος χρειάζεται νέα σχολεία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, επεσήμανε ο εκπαιδευτικός Γιώργος Γιαλούρης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας άμεσα να ανακοινώσει τους σχεδιασμούς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους για την επαρχία. Δυστυχώς, ανέφερε, στις 16 Ιουλίου, τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου ανακοίνωσαν έργα 125 εκατομμυρίων για σχολεία, χωρίς να υπάρχει κάτι για την ανέγερση νέων σχολείων στην Πάφο. Την ανάγκη ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στην Πάφο επεσήμανε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο αντιπρόεδρος Σολτέκ Μάριος Χρυσάνθου Μακρύλουκας. Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον των μαθητών για φοιτητή στις τεχνικές σχολές στην Πάφο είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Ωστόσο, επεσήμανε, όταν γονείς ενημερώνονται ότι δεν υπάρχουν θέσεις για την τεχνική σχολή Πάφου, δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στην ΕΜΠΑ. Ο κύριος Μακρύλουκας ανέφερε ότι μεγάλη αύξηση καταγράφεται και για την φοίτηση στις εσπερινές τεχνικές σχολές και τα ΜΙΕΚ. Στην εντατικοποίηση των ελέγχων για τη χρήση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας προχωρούν ο Δήμος και η Τροχέα Πάφου μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο. Συμφωνήθηκε να ενισχυθούν οι έλεγχοι με ιδιαίτερη έμφαση στις εταιρείες ενοικίασης συσκευών προσωπικής κινητικότητας που δραστηριοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ο Δήμος προειδοποιεί ότι θα αξιοποιήσει όλα τα μέσα που προβλέπει η νομοθεσία, ακόμα και την εξασφάλιση διατάγματος αναστολής λειτουργίας όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η αστυνομία έχει την αρμοδιότητα για την επιβολή της νομοθεσίας και την καταγγελία των παραβάσεων, ενώ ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την αδειοδότηση των εταιριών ενοικίασης και τη διατήρηση των δημοσίων χώρων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας επιτρέπεται σε δρόμους με ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και σε ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες και κοινόχρηστους χώρους ποδηλάτων και πεζών όπου υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Αντίθετα, η κυκλοφορία τους απαγορεύεται σε πλατείες και πεζόδρομους, εκτός αν οι χώροι αυτοί έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ως επιτρεπόμενοι. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τη διακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς είχε συνάντηση με το Διευθυντή του Τμήματος Δασών Σάβα Ιεζεκίλ και εκπροσώπους του τμήματος με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της ανάδειξης του φυσικού της πλούτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προώθηση του οικοτουρισμού, την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Ο Δήμος Ιεροκηπίας παρέλαβε χθες ένα σύγχρονο φορτηγό 8x4 στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 21-27 και του προγράμματος του Τμήματος Περιβάλλοντος Μείωσης Στερεών Δημοτικών Αποβλήτων Παραλιακών Ξενοδοχείων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Το νέο όχημα ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών για την ορθολογική διαχείριση των στερεών δημοτικών αποβλήτων. Σε αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, η Πάφος ηττήθηκε χθες βράδυ με 2-0 από τη Χάιντουκ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει σήμερα το φαρμακείο της Χριστίνας Πολιτίδου στην Αγίου Αντωνίου και Λεωφόρου Ποσειδώνος στην Κάτω Πάφο και στην πόλη της Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε επίνημες περιοχές του εσωτερικού των ορεινών, αλλά και σε ανατολικές παράλιες περιοχές. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοδυτικά παράλια, 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές του νησιού. Θερμοκρασία 35 βαθμοί στο εσωτερικό, 30 στα νότιο-δυτικά και τα δυτικά παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές του νησιού.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Στους 4 ο μήνας, χρόνια πολλά στην Χριστίνα και στον Αθηναγόρα. Σαν σήμερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908, λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές το βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η νίκη της, ανακηρύσσεται ο Αμερικάνος Τζον Χέιτς. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα γεννιέται το 1972 μία πρώην μου, το Τζενιφεράκι. Η Τζένιφερ Λόπες γεννιέται σαν σήμερα το 1972, ενώ σαν σήμερα πεθαίνει ο Πίτερ Σέλλερς, ο γνωστός Βρετανός κωμικός ειδοποιός από τον Ροζ Πάνθυρα, το 1980.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Δωρεάν ταξίδι στο νησί που τελικά τους βγήκε πολύ ακριβό. Ναι, ναι, αυτός είναι ο τίτλος. Διακοπές 11 ημερών, all inclusive παροχές και ένας λογαριασμός σχεδόν 2.500 ευρώ που έμεινε απλήρωτος. 11 ημέρες μόνο 2.500 ευρώ που πήγαν στα ίμια. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η παραμονή μιας τριμελούς οικογένειας στην Γκραν Κανάρια. Τι λέτε, ρε. Μόνο που το ταξίδι της επιστροφής δεν κύλησε ακριβώς όπως το είχαν σχεδιάσει. Καλά, στα Γκραν Κανάρια είναι πιο φθηνά από το να πας στα Ψακούδια, στη Χαλκιδική. Αλήθεια είναι. Η οικογένεια, δύο ενήλικες και ένα ενήλικο παιδί, είχε κλείσει τη διαμονή της σε ξενοδοχείο στο νότιο τμήμα του νησιού. Μετά από 11 βραδιές με πακέτο all inclusive, αποχώρησε από το κατάλημα. Ωστόσο, η χρέωση της τραπεζικής κάρτας που είχε δοθεί ως εγγύηση δεν ολοκληρώθηκε. Το προσωπικό του ξενοδοχείου επικοινώνησε με τη γυναίκα που είχε πραγματοποιήσει την κράτηση, με εκείνη υποστηρίζει αρχικά ότι θα τακτοποιούσε την εφελή. Όπως φέρεται να εξήγησε, αντιμετώπιζε πρόβλημα με την κάρτα της και βρισκόταν ήδη στο αεροδρόμιο. Λίγο αργότερα όμως σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις, ενώ το ποσό των 2.483 ευρώ έμενε απλήρωτο. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία κατάφερε να εντοπίσει τη γυναίκα στο συνοριακό σταθμό ελέγχου του αεροδρομίου, λίγο πριν εκείνη φύγει από το νησί. Τι λες, η νεαρή γυναίκα ξένης υπηκότητας, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, συνελήφθη ως ύποπτη για απάτη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για

στα ωραία νέα της ημέρας, δύο Ελληνίδες έκαναν την Ευρώπη να μιλά για αυτές. Χρυσό και ασημένιο στο ευρωπαϊκό κάτω των 18 ετών, με δύο σπουδαία μετάλλια και εμφανίσεις, άφησαν το στίγμα τους στη διοργάνωση νεαρές Ελληνίδες αθλήτριες, οι οποίες απέδειξαν πως η νέα γενιά του ελληνικού στίβου έχει όλα τα εφόδια για να πρωταγωνιστήσει στην Ευρώπη. Στο Ρέιτι της Ιταλίας ήταν οι αγώνες, οι δύο νεαρές αθλήτριες ανέβηκαν στο βάρθρο της χώρας μας με ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο στα κορίτσια μας. Η Ελένη Ιακωβάκη πραγματοποίησε μια κούρσα εξαιρετική, διατηρώντας τον έλεγχο από την αρχή μέχρι το τέλος, παίρνοντας την πρώτη γραμμή τερματισμού με χρόνο 52-38. Και λίγες ώρες νωρίτερα η Αποστολία Αντωνάτου είχε ήδη χαρίσει στην Ελλάδα έναν ακόμη λόγο να πανηγυρίζει. Η νεαρή σπρίντερ ολοκλήρωσε τον τελικό των 100 μέτρων στη δεύτερη θέση. Συγχαρητήρια στα κορίτσια μας. Μην μιλάμε μόνο για τα κορίτσια που κυκλοφορούν χωρίς μαγιό και που είναι, εν πάση περιπτώσει, κάνουν καριέρα να μην πω πώς. Να, και τα κορίτσια αυτά, πολλά πολλά συγχαρητήρια.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.
1: Δεν μας καλά!

Δήμος Τυρνάβου υιοθέτησε μια συσκευή, μια οικολογική λύση που προσελκύει και παγιδεύει τα έντομα αξιοποιώντας την φυσική του συμπεριφορά. Ο λόγος λοιπόν που η έξυπνη παγίδα εξαφάνισε τα θηλυκά κουνούπια από την πόλη του Τυρνάβου στη Λάρισα. Μια σύγχρονη οικολογική παγίδα κουνουπιών τέθηκε σε εφαρμογή με στόχο την προστασία των κατοίκων και επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Δήμος Τυρνάβου εφαρμόζει τη νέα τεχνολογική λύση για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, στρέφοντας την προσοχή του σε μια συσκευή που αξιοποιεί την φυσική βιολογική συμπεριφορά των εντόμων. Μάλιστα, για να δούμε τι κάνουν. Η παγίδα μπορεί να καλύψει μια έκταση περίπου 8 στρεμμάτων και χρησιμοποιεί μια ειδική άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον ουσία, η οποία προσελκύει αποκλειστικά τα κουνούπια χωρίς να επηρεάζει ανθρώπους ή άλλα ζώα. Αφού τα έντομα προσεγγίσουν τη συσκευή, εγκλωβίζονται στο εσωτερικό της με αποτέλεσμα να μειώνει το πληθυσμό τους στις περιοχές όπου συγκεντρώνεται ο κόσμος. Η τεχνολογία αξιοποιεί τη βιολογική συμπεριφορά.

δίλημα και η ερώτηση που ταράζει τα νερά πάρα πολλά χρόνια και δεν υπάρχει απάντηση. Καρπούζι ή πεπόνι? Ποιο είναι τελικά το πιο θρεπτικό? Δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι το πιο θρεπτικό. Πάντως και τα δύο είναι εξαιρετικά νόστιμα. Και είμαι από εκείνους που κάποιοι το λατρεύουν και κάποιοι το συγχαίρονται, που τους αρέσει να το τρώνε με τυρί φέτα. Και το καρπούζι και το πεπόνι. Και μάλιστα, θα σας πω και τώρα για μια ιδιαιτερότητα με την οποία θα γελάστε, το καρπούζι το τρώω μόνο με μαχαιροπύρουνο. Έχω μάθει έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο με το μαχαίρι αφαιρείς τα κουκούτσια και μπας είναι πολύ δίπλα. Ας μην μείνουμε εδώ. Και τα δύο είναι από τα αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Αν όμως έπρεπε να επιλέξουμε ποιο από τα δύο είναι πιο θρεπτικά, το πεπόνι κερδίζει οριακά, χωρίς αυτό να σημαίνει το καρπούζι υστερεί σημαντικά. 100 γραμμάρια καρπούζι προσφέρει 30 θερμίδες, ενώ ο πεπόνι γύρω στις 34, και τα δύο περιέχουν πάνω από 90% νερό. Μας.

0: είμαι εγώ.
1: Για να ρίξουμε τώρα μια ματιά σε μια συνήθιστη συμφωνία ενός διάσημου ζευγαριού, λόγος για την Κάμερον Ντίας και τον Μπέντζι Μέιντεν, που είναι μαζί παντρεμένοι από το 2015, περισσότερο από 16 χρόνια δηλαδή. Παρότι το ζευγάρι κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η διάσημη το οποίο έχει μιλήσει ανοιχτά για τις διαφορετικές συνήθειες ύπνου μέσα σε μια σχέση που στηρίζοντας ακόμη και την ιδέα ξεχωριστών υπνοδωματίων. Οι διαφορετικοί ρυθμοί ύπνου του ζευγαριού αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμοι όταν επέκτησαν παιδιά. Σε διαδικτυακή συζήτηση, η Κάμερον Ντίας είχε εξηγήσει ότι μπορούσε να κοιμάται μερικές ώρες νωρίτερα, ενώ ο Μπέντζι αναλαμβάνει τα πιο αργά βραδινά τα αίσματα του μωρού. Εκείνη ξυπνούσε νωρίς το πρωί και φρόντιζε το παιδί, δίνοντας στο σύζυγό της την ευκαιρία να ξεκουραστεί περισσότερο. Ναι, γιατί όταν οι δουλειές είναι ανάποδες, μπορούν να κοιμούνται και οι δύο περισσότερο από το να μένουν και οι δύο περισσότερο ξάγρυπνοι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι λοιπόν αυτή η συμφωνία που είχαν κάνει για τον ύπνο τους και για την τήρηση της, στο ότι κανείς δεν θα παρασύρει τον άλλον σε αϊπνία, ήταν και αυτή η οποία κράτησε τελικά το ζευγάρι παντρεμένο τουλάχιστον αυτά τα τελευταία 11 χρόνια και αγαπημένο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στην Κύπρο στις 27 με 29 Ιουλίου, πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο Κυπριακό. Το πρωί της Τρίτης έχουν προγραμματιστεί χωριστές συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τους δύο ηγέτες, ενώ θα ακολουθήσει το βράδυ κοινό δείπνο. Την Τετάρτη το πρωί θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση και θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα. Αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει στην Αθήνα για ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σε καταχώρηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσότη και της επωνομαζόμενης Σάντι, προχώρησε σήμερα η αστυνομία κατόπιν οδηγιών της νομικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα δικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καθώς και της παρενόχλησης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας. Η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της εθνικής φρουράς και της στρατιωτικής ισχύως της χώρας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ομιλία κατά την τελετή ορκωμοσίας οπλιτών της 2026. ΕΣΟ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Λευκωσία αξιοποιεί στο έπακρο το χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τις αμυντικές δυνατότητες του κράτους σε κρίσιμους τομείς. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, η κυβέρνηση προωθεί τη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στις σχετικές συνεργασίες που αναπτύσσονται με στόχο τη μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση κυπριακών οντοτήτων στην παραγωγική διαδικασία των υποπρομήθεια οπλικών συστημάτων. Νέο ιστορικό ψηλό σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ρεύματος καταγράφηκε κατά τη χθεσινή ημέρα. Όπως ανέφερε ο βοηθός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Εναέριας, του Εθνικού Κέντρου Ενέργειας Χάρης Ζαβαλής, η μέγιστη ζήτηση κατά τη διάρκεια της μέρας ανήλθε στα 1372 ΜΒ. Το προηγούμενο υψηλό είχε σημειωθεί την περασμένη Τετάρτη με 1341 ΜΒ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Αξιός, σημείωσε πως αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επική οργή. Υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί, προσθέτοντας πάντως ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται την συνδρομή των Ισραηλινών. Την ίδια ώρα, για τρίτο συνεχόμενο βράδυ, οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν Ισραηλινές θέσεις, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η μείωση της απειλής για την εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, στην πρωτεύουσα Τεχεράνη ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για αντιμετώπιση πυραυλικής επίθεσης. Ισχυρά πλήγματα δέχθηκε η πόλη Αχβάζ. Πολλές εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης στις ακτές της νήσου Κέσμ στα στενά του Ορμούς.
1: Τοπικών ειδήσεων.
0: Στο Κεν Πάφου, στην Αναρίτα και στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου πραγματοποιήθηκαν το πρωί τελετές ορκωμοσίας των οπλιτών της 2026 ΕΣΟ στην παρουσία αρχών της επαρχίας, συγγενών και φίλων των νεοσυλλέκτων οπλιτών. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου προχωρά άμεσα στην έκδοση διατάγματος αναστολής εργασιών σε βάρος ιδιοκτήτη μαχείου γης στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Αναβαργού και Άρμου, όπου το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες χωρίς την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια. Η απόφαση λήφθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπου Πιτοκοπίτη, με τη συμμετοχή λειτουργών τμήματος αδειοδότησης και του νομικού συμβούλου του οργανισμού. Οι εργασίες, όπως δήλωσε ο κ. Πιτοκοπίτης, αφορούσαν την ισοπαίδωση ιδιωτικού τεμαχίου, ωστόσο κατά την εκτέλεσή τους δημιουργήθηκαν υψηλά πρανή και εκτεταμένες εξκαφές για τις οποίες απαιτείται προηγουμένως η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, κάτι που δεν έγινε. Η Πάφος χρειάζεται νέα σχολεία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, επεσήμανε ο εκπαιδευτικός Γιώργος Γιαλούρης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας άμεσα να ανακοινώσει τους σχεδιασμούς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους για την επαρχία. Δυστυχώς, ανέφερε, στις 16 Ιουλίου, τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου ανακοίνωσαν έργα 125 εκατομμυρίων για σχολεία, χωρίς να υπάρχει κάτι για την ανέγερση νέων σχολείων στην Πάφο. Την ανάγκη ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στην Πάφο επεσήμανε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο αντιπρόεδρος Σολτέκ Μάριος Χρυσάνθου Μακρύλουκας. Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον των μαθητών για φοιτηθεί στις τεχνικές σχολές στην Πάφο είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Ωστόσο, επεσήμανε, όταν γονείς ενημερώνονται ότι δεν υπάρχουν θέσεις για την τεχνική σχολή Πάφου, δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στην ΕΜΠΑ. Ο κ. Μακρύλουκας ανέφερε ότι μεγάλη αύξηση καταγράφεται και για την φοίτηση στις εσπερινές τεχνικές σχολές και τα ΜΙΕΤ. Στην εντατικοποίηση των ελέγχων για τη χρήση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας προχωρούν ο Δήμος και η Τροχέα Πάφου μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο. Συμφωνήθηκε να ενισχυθούν οι έλεγχοι με ιδιαίτερη έμφαση στις εταιρείες ενοικίασης συσκευών προσωπικής κινητικότητας που δραστηριοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ο Δήμος προειδοποιεί ότι θα αξιοποιήσει όλα τα μέσα που προβλέπει η νομοθεσία, ακόμα και την εξασφάλιση διατάγματος αναστολής λειτουργίας όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η αστυνομία έχει την αρμοδιότητα για την επιβολή της νομοθεσίας και την καταγγελία των παραβάσεων, ενώ ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την αδειοδότηση των εταιριών ενοικίασης και τη διατήρηση των δημοσίων χώρων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας επιτρέπεται σε δρόμους με ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και σε ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες και κοινόχρηστους χώρους ποδηλάτων και πεζών όπου υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Αντίθετα, η κυκλοφορία τους απαγορεύεται σε πλατείες και πεζόδρομους, εκτός αν οι χώροι αυτοί έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ως επιτρεπόμενοι. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τη διακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς είχε συνάντηση με το Διευθυντή του Τμήματος Δασών Σάβα Ιεζεκίλ και εκπροσώπους του τμήματος με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της ανάδειξης του φυσικού της πλούτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προώθηση του οικοτουρισμού, την προστασία της φύσης και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Ο Δήμος Ιεροκηπίας παρέλαβε χθες ένα σύγχρονο φορτηγό 8x4 στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 21-27 και του προγράμματος του Τμήματος Περιβάλλοντος Μείωση Στερεών Δημοτικών Αποβλήτων Παραλιακών Ξενοδοχείων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Το νέο όχημα ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών για την ορθολογική διαχείριση των στερεών δημοτικών αποβλήτων. Σε αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, η Πάφος ηττήθηκε χθες βράδυ με 2-0 από τη Χάιντουκ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει σήμερα το φαρμακείο της Χριστίνας Πολιτίδου στην Αγίου Αντωνίου και Λεωφόρου Ποσειδώνος στην Κάτω Πάφο και στην πόλη της Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε επίνημες περιοχές του εσωτερικού των ορεινών, αλλά και σε ανατολικές παράλιες περιοχές. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοδυτικά παράλια, 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές του νησιού. Θερμοκρασία 35 βαθμοί στο εσωτερικό, 30 στα νότιο-δυτικά και τα δυτικά παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές του νησιού.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777 0070 και στο neochrome.com.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στην Κύπρο στις 27 με 29 Ιουλίου, πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο Κυπριακό. Το πρωί της Τρίτης έχουν προγραμματιστεί χωριστές συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τους δύο ηγέτες, ενώ θα ακολουθήσει το βράδυ κοινό δείπνο. Την Τετάρτη το πρωί θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση και θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα. Αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει στην Αθήνα για ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σε καταχώρηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσότη και της επωνομαζόμενης Σάντι, προχώρησε σήμερα η αστυνομία κατόπιν οδηγιών της νομικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα δικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καθώς και της παρενόχλησης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας. Η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της εθνικής φρουράς και της στρατιωτικής ισχύως της χώρας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ομιλία κατά την τελετή ορκωμοσίας οπλιτών της 2026. ΕΣΟ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Λευκωσία αξιοποιεί στο έπακρο το χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τις αμυντικές δυνατότητες του κράτους σε κρίσιμους τομείς. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, η κυβέρνηση προωθεί τη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στις σχετικές συνεργασίες που αναπτύσσονται με στόχο τη μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση κυπριακών οντοτήτων στην παραγωγική διαδικασία των υποπρομήθεια οπλικών συστημάτων. Νέο ιστορικό ψηλό σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ρεύματος καταγράφηκε κατά τη χθεσινή ημέρα. Όπως ανέφερε ο βοηθός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Εναέριας, του Εθνικού Κέντρου Ενέργειας, Χάρης Ζαβαλής, η μέγιστη ζήτηση κατά τη διάρκεια της μέρας ανήλθε στα 1372 ΜΒ. Το προηγούμενο υψηλό είχε σημειωθεί την περασμένη Τετάρτη με 1341 ΜΒ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Αξιός, σημείωσε πως αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Επική Οργή. Υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί, προσθέτοντας πάντως ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται την συνδρομή των Ισραηλινών. Την ίδια ώρα, για τρίτο συνεχόμενο βράδυ, οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν Ισραηλινές θέσεις, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η μείωση της απειλής για την εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, στην πρωτεύουσα Τεχεράνη ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για αντιμετώπιση πυραυλικής επίθεσης. Ισχυρά πλήγματα δέχθηκε η πόλη Αχβάζ. Πολλές εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης στις ακτές της νήσου Κέσμ στα στενά του Ορμούς.
1: Τοπικών ειδήσεων.
0: Στο Κεν Πάφου, στην Αναρίτα και στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου πραγματοποιήθηκαν το πρωί τελετές ορκωμοσίας των οπλιτών της 2026 ΕΣΟ στην παρουσία αρχών της επαρχίας, συγγενών και φίλων των νεοσυλλέκτων οπλιτών. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου προχωρά άμεσα στην έκδοση διατάγματος αναστολής εργασιών σε βάρος ιδιοκτήτη μαχείου γης στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Αναβαργού και Άρμου, όπου το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες χωρίς την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια. Η απόφαση λήφθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΑ Πάφου, Χράλαμπου Πιτοκοπίτη, με τη συμμετοχή λειτουργών τμήματος αδειοδότησης και του νομικού συμβούλου του οργανισμού. Οι εργασίες, όπως δήλωσε ο κ. Πιτοκοπίτης, αφορούσαν την ισοπαίδωση ιδιωτικού τεμαχίου, ωστόσο κατά την εκτέλεσή τους δημιουργήθηκαν υψηλά πρανή και εκτεταμένες εξκαφές για τις οποίες απαιτείται προηγουμένως η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, κάτι που δεν έγινε. Η Πάφος χρειάζεται νέα σχολεία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, επεσήμανε ο εκπαιδευτικός Γιώργος Γιαλούρης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας άμεσα να ανακοινώσει τους σχεδιασμούς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους για την επαρχία. Δυστυχώς, ανέφερε, στις 16 Ιουλίου, τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου ανακοίνωσαν έργα 125 εκατομμυρίων για σχολεία, χωρίς να υπάρχει κάτι για την ανέγερση νέων σχολείων στην Πάφο. Την ανάγκη ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στην Πάφο επεσήμανε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο αντιπρόεδρος Σολτέκ Μάριος Χρυσάνθου Μακρύλουκας. Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον των μαθητών για φοιτηση στις τεχνικές σχολές στην Πάφο είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Ωστόσο, επεσήμανε, όταν γονείς ενημερώνονται ότι δεν υπάρχουν θέσεις για την τεχνική σχολή Πάφου, δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στην ΕΜΠΑ. Ο κ. Μακρύλουκας ανέφερε ότι μεγάλη αύξηση καταγράφεται και για την φοίτηση στις εσπερινές τεχνικές σχολές και τα ΜΙΕΤ. Στην εντατικοποίηση των ελέγχων για τη χρήση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας προχωρούν ο Δήμος και η Τροχέα Πάφου μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο. Συμφωνήθηκε να ενισχυθούν οι έλεγχοι με ιδιαίτερη έμφαση στις εταιρείες ενοικίασης συσκευών προσωπικής κινητικότητας που δραστηριοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ο Δήμος προειδοποιεί ότι θα αξιοποιήσει όλα τα μέσα που προβλέπει η νομοθεσία, ακόμα και την εξασφάλιση διατάγματος αναστολής λειτουργίας όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η αστυνομία έχει την αρμοδιότητα για την επιβολή της νομοθεσίας και την καταγγελία των παραβάσεων, ενώ ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την αδειοδότηση των εταιριών ενοικίασης και τη διατήρηση των δημοσίων χώρων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας επιτρέπεται σε δρόμους με ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και σε ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες και κοινόχρηστους χώρους ποδηλάτων και πεζών όπου υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Αντίθετα, η κυκλοφορία τους απαγορεύεται σε πλατείες και πεζόδρομους, εκτός αν οι χώροι αυτοί έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ως επιτρεπόμενοι. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τη διακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς είχε συνάντηση με το Διευθυντή του Τμήματος Δασών Σάβα Ιεζεκίλ και εκπροσώπους του τμήματος με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της ανάδειξης του φυσικού της πλούτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προώθηση του οικοτουρισμού, την προστασία της φύσης και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Ο Δήμος Ιεροκηπίας παρέλαβε χθες ένα σύγχρονο φορτηγό 8x4 στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 21-27 και του προγράμματος του Τμήματος Περιβάλλοντος Μείωση Στερεών Δημοτικών Αποβλήτων Παραλιακών Ξενοδοχείων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Το νέο όχημα ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών για την ορθολογική διαχείριση των στερεών δημοτικών αποβλήτων. Σε αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, η Πάφος ιτήθηκε χθες βράδυ με 2-0 από τη Χάιντουκ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει σήμερα το φαρμακείο της Χριστίνας Πολιτίδου στην Αγίου Αντωνίου και Λεωφόρου Ποσειδώνος στην Κάτω Πάφο και στην πόλη της Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε επίνημες περιοχές του εσωτερικού των ορεινών, αλλά και σε ανατολικές παράλιες περιοχές. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοδυτικά παράλια, 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές του νησιού. Θερμοκρασία 35 βαθμοί στο εσωτερικό, 30 στα νότιο-δυτικά και τα δυτικά παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές του νησιού.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Ιορδάνης αγαπητός, Παρασκευή σήμερα όλη μέρα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εμείς θα συνεχίσουμε απτόητοι όσο αντέξουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ένα υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες. Να σας το παρουσιάσουμε, να σας το σερβίρουμε με πλούσια θεματολογία αλλά και πολύ πολύ όρεξη και θετική ενέργεια.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά είμαι εγώ σαν καλούς κόντες, πότε σε ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μεταδόσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά να μπεις στον κόπο στα social media να μας βρεις. Θα σου θυμίσω ονομαστικές ορτές, επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλό κρύο ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, ό,τι κι αν χρησιμοποιείτε. Είμαστε εκεί, εγώ για το ραδιόφωνο, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα. Εκεί μας στέλνετε τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε πολύ και εννοείται τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινούν πολλές φορές χωρίς χάρτη και ιδιαίτερο σχεδιασμό. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ, γιατί μαζί θα ταξιδέψουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχεις ακούσει ποτέ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και θέλω να σας πω για σήμερα πως έχουμε ονομαστικές επαιτίους και σημαντικά γεγονότα. Όχι δηλαδή τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτή την ενότητα. Χρόνια πολλά σε Αθηναγόρα Χριστίνα και έχουμε και μια επέτειο Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας. Σαν σήμερα τώρα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο νικητής ανακήρυξης του Αμερικανός Τζον Χέις. Μάλιστα. Εγώ βλέπω και μια φωτογραφία εδώ. Πολύ ταλέπορος είναι. Μάλλον είναι ζωγραφιά φωτογραφία. Λογικά.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip έχει να κάνει με το ότι πιθανό να μην το ξέρετε, το αλκοόλ αφυδατώνει. Για κάθε λοιπόν ποτό που πίνετε το βράδυ, εννοείται δεν οδηγείτε, αλλά πίνετε και ένα ποτήρι νερό. Βάλτε τα κάτω και υπολογίστε 1 συν 1 και το κλειδί σε κάποιον που δεν έχει πιει.

Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και θα σας πω πως το σημερινό είναι κρύο, κακό και σύντομο. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο κοινωνικό λαχανικό? Ποιο είναι το πιο κοινωνικό λαχανικό? Το πράσο. Γιατί τα λέει με όλους. Σε πιάσα στα πράσα και τέτοια, ξέρεις.

Γιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος, γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω. Πες!

Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

Λουρδάνης αγαπητός, και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 11 με τις 20 δημοφιλέστερες της τελευταίας 20ετίας επιλέξαμε το Mad Max Fury Road. Μια ασταμάτητη κινηματογραφική καταιγίδα δράσης σε ένα μεταποκαλυπτικό κόσμο. Πραγματικά μια ταινία που μας κάνει να δραπετεύσουμε μέσα σε όλο το τετριμένο σενάριο που μπορεί να δούμε για προβλέψεις του τι θα μπορούσε να συμβεί στην ανθρωπότητα στο μέλλον. Όχι τυχαία μία από τις all time classic το Mad Max. Νομίζω ότι έχει από τις πιο θεαματικές σκηνές περιπέτειας του 21ου αιώνα. Σίγουρα δεν το επιλέξαμε στη θέση νούμερο 11 τυχαία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής έχει τελειώσει. Να περάσετε καταπληκτικά το τρίμερο. Όσοι ξεκινάτε ή ξεκινήσατε τις διακοπές σας, να περάσετε μαγικά. Εγώ σας περιμένω με όποιο τρόπο και μέτρο μπορείτε να συνδεθείτε στην εκπομπή της Δευτέρας, γιατί θα έχουμε πράγματα και θέματα να συζητήσουμε, να είστε σίγουροι. Καλή δύναμη και να

τα τσιγάρα. Μπαίν σε μια ντάρα με στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέλνει αλλού τα κανάλια, μέτρας στις ψυχές σου, ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τύπους περνάς που κοιτάς, με ρωτάς ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

και ζεις ό,τι θες. Πες μου τι ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεμένοι κανείς, στα βράδια ζαρώνω να ζώνουν σιωπές.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ήρθες και απόψε.

έχεις κέφι έχω πάντα. Ίσως έρθω, έλα μέσος μωρό μου. Δεν θέλω μην έρθω.

Μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

0: ζήσαμε μαζί. Πως είμαι κακοτράχαλο το μάρι διστραμμένο. Πως τις γυναίκες με έναν τρόπο ύπουλο μισώ. Κι ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πως τραβώ χασίσι και κοκό. Πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συγχαμένο. Κι ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιάσες χρες. Ψυχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ. Που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Κι αυτό που εστίχησε σε με πληγές θανατερές. Κανείς δεν το μάθε, γιατί δεν το πάσε κανένα. Μα απόψε τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραμπούντα σμήνη. Κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί εκείνο που παντοτινή κρυφή πληγή μου εγίνει.
1: Ήμουνα τότε δοκίμω σε ένα λαμπρό ποστάλ και ταξιδεύαμε Αιγυπτογραμμή, Νοτιογαλλία. Τότε τη γνώρισα σαν άνθρωπο.

γαργαλικά με έβγαλε μια φωνή. Κοίτα μια εμένα να κοιτά με μάτι αγριεμένο και μια το πορτοφόλι μου. Μα απόμεινα κι εγώ ένα σταυρό απάνω τη σανίδα κρεμμένο.

0: σώμα βασανιστικά το σώμα μου παιδεύει.
1: Λένε για μένα είναι ναυτική που κάμαμε μαζί. Πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει. Πως είμαι παλιωτόμαρ και πως τραβώ κουκό. Μα αν ήξεραν οι δύστιχοι θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά, νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.

Radio Cosmos FM, ο ήχος της πόλης. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο Κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.